0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Κάτι παιδιά, θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι έτσι πολύ προσωπικό. Γιατί άμα δεν το πω,
4: δεν
3: το
4: πω.
3: Όχι, ρε φίλε, όχι. Χθες μια κοπέλα 28 ετών μου έκανε μια πρόταση. Μου είπε πως θα κάνουμε σεξ αν διαφήμιζα κάτι προϊόντα καθαρισμού για τον μπάνιο. Εντάξει, φυσικά και αρνήθηκα. Εντάξει, είμαι άνθρωπος με αρχές. Είμαι άνθρωπος με αρχές και δεν θα υπέκυπτα ποτέ σε κάτι τέτοιο. Γιατί πάνω απ' όλα έχω ισχυρή θέληση. Τόσο ισχυρή όσο και η δύναμη του νέου Lemon Canil, το καινούριο καθαριστικό. διαθέσιμο τώρα με αρώμα λεμόνι και βανίλια.
4: Θα το πάρω.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου. Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια, Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια, Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Είναι αυτή η εταιρεία, δεν μπορώ να την πω τώρα, ίσως η Νάνση την ξέρει.
3: Ποια?
2: Είναι αυτή η εταιρεία που κάνει τις βλεφαρίδες να φαίνονται δύο φορές πιο μακριές.
3: Σωστό, ναι.
2: Είναι μια εταιρεία πολύ γνωστή που κάνει να φαίνονται τις βλεφαρίδες πιο μακριές και πιο παχές.
4: Ναι, τέλος
5: πάντων.
2: Ναι, ξέρετε να βγάζει προφυλακτικά.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

πει θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η μουσική σου.

0: σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Εγώ είμαι λίγο στεναχωρημένος γιατί πέθανε
2: γιατί
1: μια θιά μου χθες. Και ήταν λίγο ψυχαναγκαστική βέβαια.
2: Τι εννοείς μπορεί.
1: Ήταν μια ψυχαναγκαστική με την καθαριότητα. Θιά μακρινή, πολύ μακρινή.
2: Δηλαδή.
1: Ήθελε όταν πεθάνει
2: ναι.
1: να σκορπίζουν τις τάχτες της
2: α.
1: και μετά να τις ξαναμαζέψουν όλες. Δηλαδή να μας παιδεύει πάντα, καταλαβαίνεις.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: 989
6: Σφαίρα.
7: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
2: Θέλω να σας πω ότι σήμερα ψάχνουμε έναν άντρα.
3: Για ποια?
4: Καλέ, μην βάζεις ταμπέλες.
2: Είναι Έλληνας, είναι τραγουδιστής, γεννήθηκε στην Αθήνα. Παιδιά, εάν διανοηθώ ότι τα κλέψετε και σήμερα θα γίνει χαμός.
4: Όχι, πώς να κλέψουμε.
2: Σας το λέω.
4: Λοιπόν, λέγε. Ψηλός.
5: Γιατί χτες κλέψαμε.
2: Είναι κανονικός. Είναι λίγο πιο κοντός από σένα.
4: Λίγο πιο κοντός από μένα.
5: Είναι κοντός
2: πολύ. Θεωρείσαι ψηλός, φίλε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ κοντός, δηλαδή, για μένα πιο από μένα.
2: Όχι. Λίγο πιο κάτω από σένα. Λίγο πιο κάτω.
4: Εγώ είμαι 80, φίλε.
2: Ναι, είναι 75.
4: Ένα 75.
2: Ναι.
6: Τάπας δηλαδή.
5: Παναγή, πώς είσαι?
2: 1,75.
6: Τάπας δηλαδή!
4: Εσύ είσαι 1,75, Παναγία. Παναγία, μην λες ψέματα. Πες την αλήθεια.
2: Να σου πω κάτι.
6: Πότε είσαι 1,75. Που έχεις μαζέψει από το αλάτι της Κεφαλονιάς. Μίλα!
2: Άντε, 1,73. Δεν πέφτω.
4: Είναι φαλακρός.
6: Δεν πέφτω παρακάτω.
4: Είναι φαλακρός.
6: Τελευταία προσφορά.
2: Όχι, έχει πολύ κομμαλί.
6: Ο Χρήστος Τιβαίος.
2: Είναι λάθος ο Γιώργος Λιανός.
4: Ο Χρήστος Τιβαίος, 42 χρόνο, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε να πούμε.
6: Έλα, αυτή στη Θήβα δεν σε ξεγελάνε. Τρώνε πολύ παστέλι.
4: Μουζουράκης.
2: Είναι λάθος. Τι λες, μωρέ, δεν τον είδα.
5: Δεν έχει πολλά μαλλιά. Έχει πίσω.
4: Φίβος Δελιβοριάς.
2: Είναι σωστός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
4: Αδερφέ, ήταν χτύπημα δυνατό πολύ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: 89 Σφαίρα. Η ώρα είναι πέντε.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Έχω μια ερώτηση, εσύ που τα ξέρεις αυτά, ρε Γιώργο. Μόνο εσύ μπορείς να μου το.
2: Bitch.
1: Οι vegetarians κοπέλες,
2: ναι,
1: όταν κάνουν σεξ, ναι, και κλείνουν τα μάτια τους, σκέφτονται αγκούρι είναι, αγκούρι είναι.
2: Αγκούρι, δροσερό. Αγκουράκι.
3: Αχού, δικιά μας είναι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
5: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
6: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
7: Κομματάρες πάντα back to back.
8: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
9: Δεν υπάρχει αυτό ο σταθμός.
5: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: ή αυτός.
1: Σφαίρα.
0: Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Κορίτσια, σας παρακαλώ λίγο ήρεμα με τα σορτσάκια και στους δρόμους, γιατί δεν περισσεύουν λεφτά ούτε για φαναρτζίδικα ούτε για συνέδρια. Λυπηθείτε. Να σου πω, πότε έχεις γεννηθεί εσύ?
2: Το 89.
1: Α, μάλιστα. Είσαι μικρός, δεν
2: ξέρεις. Ναι, είμαι εγώ μικρός.
1: Εγώ, ας πούμε, πρόλαβα το βγες από το ίντερνετ, θέλω να πάρω τηλέφωνο.
2: Φίλε, και εγώ το πρόλαβα στο χωριό.
1: Στο ορκίζομαι ότι το πρόλαβα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα Radio.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα, στο Σφαίρα 989.

0: κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
1: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε η πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Σοπάτε ήρθε.
0: Σήμερα.
1: Σοπάτε. Σοπάτε φάνηκε.
0: Βγήκες πριν μόνο σου, τι έκανες?
1: Όχι, ρε, τρελός.
0: Α, εντάξει. Okay.
1: Απλά το λέω τώρα για να
0: Θα μπορούσε όμως εδώ που τα λέμε.
1: Θα μπορούσα, αλήθεια.
0: Καλά, 5 λεπτά πιο νωρίς από μένα ήρθε.
1: 5 λεπτά ρώτα την κυρία Γεωργία. Ήρθα παρά 10.
0: Παρά 10
1: ήρθες. Παρά 10 για να είναι αυτό το.
0: Καλά, επειδή είσαι καριερίστας και δεν έχεις τι άλλο να κάνεις στη ζωή σου.
1: Καλά, κάτι βρίσκω. Καλά, εσείς έχετε και τα πάρτι.
0: Εμείς έχουμε κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις, Νίκο μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Περίμενε, 2 λεπτά δηλαδή. Για όνομα του Θεού.
1: Έχεις δίκιο, είναι κάτι πάρτι που πάτε.
0: Ένα Σαββατοκύριακο, νομίζω καταρχάς να πούμε ότι σήμερα είναι 21 Blackjack του Σεπτέμβρη, 21 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Θα τα πω αυτό στο 6 πάτε.
0: Ένα Σαββατοκύριακο, νομίζω καταρχάς να πούμε ότι σήμερα είναι 21 Blackjack του Σεπτέμβρη, 21 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Θα τα πω.

0: Οι όριστες ευκαιρίες εξέλιξης σημείωσε την ημερομηνία. Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, αύριο. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, η Lidl Ελλάς οργανώνει ένα Lidl Day στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για τις έξτρα παροχές που προσφέρουν, από μπόνους απόδοσης, επίδομα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία Top Employer για 10 τη συνεχόμενη χρονιά. Βάλει υπενθύμηση στο κινητό σου και μην το χάσεις. Να σου πω. Μπόνους λήφθηρο πορεινής παρουσίας.
1: Παρουσία σου.
0: Εγώ δεν θα έπρεπε να πάρω τέτοιο μπόνους.
1: Εδώ το για
0: ναι,
1: που το λες.
0: Ναι.
1: Άμε, είσαι καλά.
0: Δηλαδή, αν το φθινόπωρο, εγώ είμαι σωστός και τυπικός στην ώρα μου. Και δεν αργώ.
1: Έλα όμως που αργήσει. Κοίτα να δεις πώς δεν τα πάρεις τίποτα.
0: Έχεις δίκιο, κοίτα.
1: Χάλασε όμως η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα μέσα και σε μία ώρα. Και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στον Ιώνα σήμερα.
1: Θέλω να μου πεις πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο.
0: Χρόνια πολλά, βέβαια. Θα σου πω.
1: Πηγαίνω κατευθείαν σε αυτά τα τυπικά.
0: Θα σου πω. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, μια με τέτοια μέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Ένα φθινοπορεινό καλοκαιρινό, θα λέγαμε, Σαββατοκύριακο. Είχε λίγο τη συννέφεια. Είχε λίγο τη συννεφιά του, ναι. Αλλά είχε και ήλιο.
1: Έτσι είναι, η φύση.
0: Δηλαδή, εχθές ρε παιδί μου, έλεγα πως πάω για μπάνιο.
1: Θέλω να σου πω ότι πήγα κάτω, πήγα προς.
0: Βερβενή.
1: Όχι, ρε, Ανάβησο πήγα.
0: Α, Ανάβησο.
1: Τι ωραία που είναι στην Ανάβησο. Τι ωραία που είναι.
0: Τα γιατί μετακομίζεις εκεί.
1: Το προσπαθώ. Αν ξέρεις τίποτα για Ανάβησο και τέτοια, πες μου.
0: Κατσάσε μας, μωρέ Νίκο.
1: Παναγία, θέλεις να ακούσεις τώρα 5 πράγματα. Σου λέω θέλω να πας στην Ανάβησο. Γιατί δεν θα πας στην Ανάβησο.
0: Μα κάθε που όπου σε στέλνουμε εκεί θες να παραμείνεις, ψάχνεις σπίτια μετά. Για όνομα του.
1: Ναι, αλλά δεν πέφτω.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, άσε μας, μωρέ Νίκο.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Είναι τρομερό και βάζει και άτομα να του ψάξουν κιόλα. Δουλεύει και κόσμο γι' αυτό. Χαλάει φαιά ουσία ο άλλο. Κάτσε, ρε μα.
1: Πήραμε 5 ανθρώπους και δεν με πήρε κανείς.
0: Μα φαντάζεσαι 5 άνθρωποι ψάχνουν σπίτι του Νίκου που δεν το πάρει ποτέ.
1: Μα
0: για όνομα του Θεού.
1: Θα το βάλεις στην ιστοτική.
0: Βρε κακό, τι θα πάρεις, βρε καημένε, βρε. Τέλος πάντων.
1: Θα το βάλω στην ιστοτική, μη σε νοιάζει.
0: Είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Είναι ωραία η θάλασσα, αλλά είναι ωραίο και το βουνό.
1: Πιο ωραία νομίζω είναι η θάλασσα.
0: Εντάξει, ο καθένας.
1: Αυτό που έβλεπα, λαμπύριζε χθες, ήταν εκεί και ήμουν στο Golden Hour.
0: Ναι.
1: Και λαμπύριζε εκεί πέρα η θάλασσα, ήταν υπέροχα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και η Ανάβησος είναι σαν νησάκι, νομίζω ότι σε ένα σημείο του ειδικά.
0: Ναι. Έχω βαρεθεί να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Δεν μπορώ. Πριν μια εβδομάδα τα ίδια μου λέει για άλλο μέρος. Είναι καταπληκτικό.
1: Τι ωραία.
0: Γιατί δεν κάθεσαι σπίτι σου και σε στέλνουμε από εδώ και από εκεί.
1: Ξέρω, εγώ τι κάνω. Μαζεύω για το παιδί μου.
0: Να, μαζεύεις για το παιδί σου, μάλιστα. Τι άλλο ήθελα να σου πω.
1: Έχω πολλά να πω εγώ.
0: Εσύ έλειπες, ε.
1: Έλειπα, πήγα Θεσσαλονίκη την Παρασκευή.
0: Ναι, πότε γύρισες?
1: Το Σάββατο. Γύρισα γιατί έπαιζα στο.
0: Πού έπαιζες?
1: Έπαιζα.
0: Πού έπαιζες, βρε Νίκο μου, πες μου πού έπαιζες. Μην μου βγάζεις την ψυχή πρωί-πρωί, με κούρασες.
1: Πώς λέγεται που πας προς Ελευσίνα, πριν όμως, πώς λέγεται?
0: Μάνδρα.
1: Πριν.
0: Ελευσίνα. Ασπρόπυργο.
1: Ασπρόπυργο, έπαιζα εκεί πέρα σε ένα πολύ ωραίο κτήμα.
0: Α. Έχει κτήμα στον Ασπρόπυργο.
1: Φίλε, μοναδικό.
0: Ο Μπαλάντης το έχει.
1: Ναι, μάλλον. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Και μετά χθες ήμουνα στην Ανάβησο.
0: Τι έκανες στην Ανάβησο?
1: Κάτι.
0: Τι έλα σταματή. Καραντήλι πέγραψες.
1: Ήταν σπίτι.
0: Μάλιστα. Τι θες να κάνω? Τίποτα.
1: Γελάσαν πλάκες και στο άπειρο. Τι να κάνω?
0: Φάτον τον Έστορα, φάτονα.
1: Μα κοιτάς,
0: θα τον βάλει σε λίγο.
1: Κοιτάς.
0: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος διαγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+. Παίξε υπεύθυνα. Τελικά δεν σε νοιάζει τι έκανα εγώ το Σαββατοκύριακο.
1: Μα μου είπες ότι πέρασε ένα φθινοπορεινό το τέτοιο το Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ το
1: πέρασα. Με ρώτησες μετά, αφού με ρώτησες. Σημαίνει ότι έκλεισες.
0: Ναι, άρα λοιπόν. Σε ρώτησα τι έκανες εσύ.

0: Δεν με ρώτησες εσύ τι έκανα
1: εγώ. Μα σε ρώτησα.
0: Ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο.
1: Μιλάμε γι' αυτό.
0: Βάλε τον Έστωρα και μετά.
1: Τον Έστωρα τον έφαγα τώρα, δεν τον κάνω.
0: Όχι, ξαμάλτονα.
1: Και έχω και πολλά να θέλω να καταγγείλω και δεν θέλω να σου
0: βάλω. Πάμε και ερχόμαστε. Πάμε.

0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Γιατί
1: ψάχνεις παιδιά... λοιπόν δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, στο κορυφαίο site εύρησης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτηση γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr.
0: Λοιπόν,
2: 89 σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.

0: να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
2: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Πολύ, αλλά και σε καφετέρειες και μπαράκια θα σου πω εγώ. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση. Και φυσικά για το ρεύμα, βάλε το σωστό, το φοιτητικό, το ωραίο, το ΔΕΗ, το My Home for Students, με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ Home for Student. Δεν γίνεται, μπες στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβεις.
2: Πάω σε break, ας
1: έφυγες,
2: καταλάβεις.
1: Έφυγες.
0: Σφαίρα 102,2.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: αφήσετε χωρίς να μου απαντήσετε.
1: Άσε μας, μωρέ Νίκο, σου είπαμε, δεν θες να καταλάβεις. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μα δεν είναι αυτή η διαφορά.
1: Για να κλαίω. Πότε είναι η συναυλία της Άννας?
2: Σάββατο που έρχεται.
1: Τώρα αυτό.
2: Ναι.
1: Ρίξει κανονίστα. Η στήρια θα πάμε εκεί.
2: Σε δώσω αλλού τις τα δικά σου. Με πήρε τηλέφωνο η Νάνης και μου ζήτησε.
1: Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει.
2: Αφού με πήρε τηλέφωνο.
1: Αυτό σου λέω μόνο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
2: Από εκεί. Α, θέλεις και εσύ μία. Τέλεια. Θέλει και ο Μπούμπου.
1: Εσύ το σώζω. Δεν μας πάρει τις προσκλήσεις μας.
3: Είστε ελληνικό σταθμό.
2: Και τι δεν μιλάμε, θα το πω στα αγγλικά. I don't have.
1: You go, Λεωνίδας Όζος. In the music.
2: I don't have. Go
1: here,
2: go.
1: Σφαίρα. You know. Λοιπόν, κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια νέα αρχή, μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες και νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Και κάθε μεγάλη ή μικρή αρχή ξεκινά από μια απλή κίνηση. Να γράψεις την πρώτη λέξη. Γι' αυτό φέτος η Big μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, υπάρχει πάντα κάτι που αξίζει να γράψεις. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία με αφορμή το Back to School. Η Big κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμη πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη αγοράς σου στο www.bigpavlabacktoschool.gr, γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινά με τα σωστά εργαλεία και φέτος εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Νίκο, έχουμε και πρώτη μετάδοση σήμερα, ε!
2: Ναι, πάνω κι άμμο.
1: Πάνω κι άμμο. Βάλε ανοιχτή ακρόαση.
2: Ναι, ωραίο είναι.
1: Ανοιχτή ακρόαση λέγεται.
2: Ανοιχτή ακρόαση.
1: Νομίζω ανοιχτή ακρόαση. Ένα νέο τραγούδι από το Πάνω κι άμμο που έρχεται αποκλειστικά στο Σφαίρα 102,2 σήμερα Δευτέρα και θα το ακούτε
2: ανοιχτή
1: για
2: ακρόαση,
1: ανοιχτή ακρόαση. Για μία εβδομάδα αποκλειστικά και μόνο εδώ. Έχεις ακούσει λίγο τι ρυθμό έχει?
2: Ναι, θες να το βάλω τώρα. Θες να το βάλω. Παίξε το τώρα, ε. Παίξε το, ρε.
1: Να το παίξω τώρα.
2: Δεν ξέρω τι θέλεις παίξε.
1: Να το πάρω πάνω μου, λες.
2: Μου διάσω το
1: να
2: πόδι.
1: Το πάρω πάνω μου. Τι έγινε?
2: Μου διάσω το πόδι.
1: Κανόνες αυτά μου κάνεις και με το. Ναι, μην μου κάνεις πάλι τέτοια. Μα τα κάνεις αυτά.
2: Καλά, κάτι θα ξανακάνω. Δεν μπορεί.
1: Κανόνες, αυτό σου λέω μόνο.
2: Τώρα κάτι θα ξανακάνω.
1: Όχι, δεν θα ξανακάνεις τίποτα. Δεν στείλτσα με ένα.
2: Μακάρι να το κάνω μαζί σου.
1: Όχι, Παναγία μου. Και δεν τα μπορώ αυτά.
2: Μα τα πήγες υπέροχα.
1: Ναι, τα πήγα υπέροχα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ καθόλου με αυτά, να ξέρεις. Τι άλλο ήθελα να σου πω, Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε τώρα. Έλεγα να πω τα νέα για τον καιρό, να τα πω μετά.
2: Έχω το σάκι άμα
1: θέλει. Έχεις το σάκι. Ωραία, σάκι Αρναούτογλου και επιστρέφουμε μετά με αποκλειστικότητα πάνω σκιάμος.
2: Σάκι Αρναούτογλου, το λες έτσι, λες και είναι.
1: Αφού κάθε μέρα την ίδια ώρα λέμε τα νέα για τον καιρό, ρε Νίκο μου. Δηλαδή μάθε το λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Δεν ήμουν ποτέ ψυχολογικά έτοιμο.
1: Δεν ήσουν ψυχολογικά
2: έτοιμο. Δηλαδή,
1: σάκι Αρναούτογλου, πάμε να δούμε λίγο τα νέα για τον καιρό γιατί διαβάζω ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Για να δούμε τι θα μας πει ο Σάκης.
4: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 21 του Σεπτέμβρη σήμερα Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για αυτήν την εβδομάδα. Γιατί παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ο καιρός, αλλάζουν τα πράγματα, κυρίως από πλευράς θερμοκρασίας και όχι μόνο. Και σήμερα αναμένεται λιακάδα σχεδόν σε όλη την Αττική, παρόλο που το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ανατολική Αττική θα βγάλει κάποια σύννεφα, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για πολύ λίγο και πολύ τοπικά και μόνο εκεί. Οι άνεμοι γενικά από διάφορες διευθύνσεις, όχι πάνω από 3 με 5 μπουφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Την Τρίτη τώρα, 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται αλλαγή του καιρού. Θα έχουμε πολύ άστατο καιρό στην Αττική, θα εγκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ενώ πραγματικά θα παραπέμπει όλη η μέρα σε φθινοπορεινές καταστάσεις. Φθινόπορο θα μου πείτε είναι, τι άλλωστε θα περιμένουμε. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί, γύρω στα 4 με 5 μποφόρ, με βαθμία μικρή ενίσχυση, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητότατη πτώση και κατά τη διάρκεια τώρα της Τρίτης δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 26 με 27 πολύ τοπικά και τους 28 βαθμούς με βαθμία περαιτέρω πτώση από το απόγευμα. Η Τετάρτη θα έχει σύννεφα, μικρή πιθανότητα να βγάλει τοπικές μπόρες στα ορεινά, αλλά θα φυσήξει πιο ψυχρός βοριάς και πιο δυνατός στα 5 με 6 μπουφόρ και θερμοκρασία το πολύ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι θα πορευτούμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή από πλευράς θερμοκρασίας, γιατί κατά τα άλλο καιρός θα είναι καλό, στην Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχει λιακάδα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά από διάφορες γενικά διευθύνεις, δεν φαίνεται να ενισχύονται, ενώ προς το Σαββατοκύριακο βλέπετε ενίσχυση του βοριά και μάλιστα σημαντική κυρίως προς την Κυριακή και η θερμοκρασία όχι πάνω από 26 με 27 βαθμούς. Πάντως τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα έχει πραγματικά ψύχρα. Να είστε όλες και όλοι καλά.
7: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
8: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
9: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: αλήθεια.
1: Αλήθεια, τώρα δεν λες τίποτα. Λοιπόν, κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινά από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε να αλλάξει και στο αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Λοιπόν,
0: φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
1: Να πω ένα χρόνια πολλά θέλω στο φίλο μου το Σωτήρι, τον Νταουλιάρη, εκεί στο Κρανίδι επάνω, που έχει τα γενέθλιά του σήμερα, από τη γυναικάρα του την κούκλα. Και από το γιο του, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, χρόνια πολλά σε μια υπέροχη πανέμορφη οικογένεια εκεί που τους έχω γνωρίσει από κοντά και είναι πραγματικά καταπληκτική. Από τη Ματίνα. Η Ματίνα τα κανόνισε όλα, Σωτήρη, να ξέρεις.
0: Θα πάρω εγώ το Σωτήρι για να πάρω ένα πατίνι στην κόρη μου. Θέλει πατίνι.
1: Πατίνι θέλει.
0: Πατίνι.
1: Πατίνι τα Χριστούγεννα, που είσαι ο Άγιος Βασίλης.
0: Δεν γίνεται ο Άγιος Βασίλης, γιατί στη γιορτή της δώσαμε εκεί πέρα τέτοιο.
1: Τι, τι της δώσατε, ένα πεντάρι της δώσατε.
0: 300 ευρώ της δώσατε να κάνει
1: για τσίχλες και καραμέλες. Τι θα κάνει το παιδί με 300 ευρώ σιγά.
0: Μια σοκολάτα να πάρει. Πάρε αυτά, τη λέω να πιει μπύρες.
1: Λοιπόν. Να πω καλημέρα, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία που έστειλε μήνυμα η Μαρία και λέει ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλει μυκητοκτόνο μαζί με χαλκό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ψέκασμα λέει και έχει δίκιο. Λέει είναι αρρώστια στα δέντρα αυτή.
0: Δεν βλέπεις.
1: Έχεις
0: δεν καταλαβαίνω εσύ το αυτοκίνητο. Πήγαινε κάτω να δεις το αυτοκίνητο. Κολλάει όλο.
1: Ρε φίλε, είναι το ίδιο ρετσίνι που πέφτει και από τα πεύκα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάντως αυτό που πέφτει από τα πεύκα κολλάει, πάντως, δεν ξεκολλάει με τίποτα.
0: Πέφτει και στο πεζοδρόμιο. Δεν είναι αυτό που περπατάς
1: και τα πάνε σπίτι μετά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
0: Και εκεί παίζει το παιδί μου.
1: Ναι, ναι. Άντε πάλι με το παιδί σου.
0: Ναι.
1: Αγγελική. Καλημέρα και στην Αγγελική, στη Μαρία, στην Ευανθία. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους σας που έχετε στείλει τις καλημέρες σας στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και γενικότερα ό,τι μα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, θα φύγω με το
0: Δημήτρη
1: νέο.
0: Δημήτρη μου,
1: έλα.
0: Μισό λεπτό.
1: Έλα, ναι, παρακαλώ.
0: Δημήτρη μου, να πω μια καλημέρα στο Δημήτρη. Μας ακούει ο άνθρωπος. Χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο είμαστε ok εμείς εδώ πέρα.
1: Εμείς εδώ, ναι, εγώ ναι, χάρη στον πολίτη μου.
0: Φροντίζει, είναι για τα
1: δεν
0: πάντα.
1: Δεν ξέρω για τον Δημήτρη, τι να σου πω.
0: Φιλιά στη Μαρία.
1: Καλημέρα. Στη Μαρία, γυναίκα μου.
0: Όχι δικιά σου, ρε.
1: Ας του Δημήτρη.
0: Δικιά σου, δεν τη
1: Λοιπόν, μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Να πω και εγώ μια καλημέρα στη Μαργαρίτα. Γεια σου, Μαργαρίτα μου. Καλημέρα, μου λέει αγαπημένη μου.
1: Αγαπημένη, την ναι, ξέρει. Τη...
0: Όχι, δεν την ξέρω, αλλά έτσι είμαι αγαπημένο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Μπορώ να έχω και εγώ μια.
1: Έχει και στο κοινό σου.
0: Λέμε. Έχω και εγώ το κοινό μου.
1: Σωστά, σωστά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε για να είμαστε σωστοί και τυπικοί στο break μα. Ένα τραγούδι. Τι θέλει μωρέ ο Δημήτρης.
0: Τι θέλεις μωρέ, σταμάτα.
1: Τι θέλει μωρέ ο Δημήτρης, τι θέλει.
0: Μας φροντίζει, προσέχει τα δάση, είναι εποχιακός πυροσβέστης.
1: Α, τότε ναι, τότε μάλιστα. Τότε μάλιστα. Και θα φύγουμε την αποκλειστικότητα του Πανοκιά μου.
0: Άρα να βάλω το αποκλειστικό θέλεις.
1: Θα βάλεις το αποκλειστικό, αυτό θέλω, ναι. Οπότε ένα τραγούδι έμεινε, η αποκλειστικάρα μας του Πανοκιά μου.
0: Αγάπη μου, αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Αγάπη σου.
0: Ναι, ζήσε ένα μιλά, πού να μπορεί.
1: Σεξουαλική παρενόχληση είναι αυτό, το ξέρεις, έτσι.
0: Κάνε μου καταγγελία.
1: Και όχι τίποτα, έχουμε και αρμόδιο τμήμα στον όμιλο, να ξέρεις. Το οποίο θα μας πάει στο break των 7, η αποκλειστικότητα από πάνω και άμμο που θα το ακούσετε για μία εβδομάδα μόνο εδώ. Πρώτη φορά τώρα και για μία εβδομάδα μόνο στο Σφαίρα. Ανοιχτή ακρόαση λέγεται το τραγούδι. Αμέσως μετά.
0: Να πεις τίποτα για το.
1: Πολύ, πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε με Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου. Αν έχω να πω κάτι για το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω να το αφήσουμε να μιλήσει ο Πάνος Κιάμος μόνος του. Να πω μόνο για στίχους και μουσική που πρέπει να το λέμε. Είναι ένα δυνατό σύγχρονο λαϊκό hit σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα. Καλό τάξιδο.
0: Ο Φακίνος είναι αυτός που γράφει και τα τραγούδια της Λιόλιου.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, ρε.
1: Για πάμε να το ακούσουμε.
0: Και έχει πει και το αγά μαζί δεν τρώω αγάπη
1: μου, γεια σου. Για πάμε. Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα 102.2. Αποκλειστικά.

0: αυτό.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο

0: 989.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Παναγί. Καλώ τον Νίκο. Τι κάνετε, πώ είναι,
1: καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και ωραία μέρα σήμερα από ό,τι φαίνεται. Δεν έχετε συναφάκι στον αέρα. Καλημέρα.
1: Τα και ο Σάκη, τον έβαλα από πρωί-πρωί σήμερα.
0: Έπαιξε και ο Σάκη, τον έβαλα.
1: Ναι.
0: Τι κάνει, εσύ βάζει μόνο σου ό,τι θε.
1: Έβαλα και την πρώτη μετάδοση του Πάνου Κιάμου.
0: Δεν το ακούσαμε.
1: Δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε. Μπορείτε να φύγετε άμα θέλετε.
2: Σήμερα, παιδιά, κατάλαβα ότι ξεκίνησε το φθινόπωρο για τα καλά. Είχε κίνηση.
1: Είχε.
2: Ρε παιδί μου, άλλες φορές παρατέταρτο δεν έχει κίνηση τόση.
0: Εντάξει, εγώ ακόμα.
2: Σήμερα είχε κίνηση. Σήμερα είχε.
0: Λοιπόν, να μην χρόνια πολλά, είναι 21 του μηνός. Φτάσαμε και 21 Σεπτεμβρίου, πάει να τελειώσει ο
1: Σεπτεμβρίος. Τι είναι, Γρηγόρη, σήμερα?
0: Blackjack.
1: Έτσι.
0: Χρόνια πολλά στον Ιώνα, Διεθνής ημέρα Ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, παρακαλώ. Για να δούμε τι έχει γίνει σας σήμερα. Ελπίζω να περάσετε ωραία Σαββατοκύριακο. Πώς πέρασες, Παναγή, ωραία.
1: Ωραία. Βγήκαμε για καμιά βόλτα.
0: Εγώ αρρωστούλης ήμουν, μαθαίνω ότι πολλοί κόσμοι είναι άρρωστοι.
1: Τι έπαθες πάλι.
0: Μαθαίνω και στο σχολείο ότι είναι πολύ σχολείο.
1: Σταμάτα, ρε Γρηγόρη.
0: Σταμάτα, μωρέ. Τι έχω ζουζεύω. Έμαθα ότι και στα σχολεία είναι και κάτι όχι ίωση συγκεκριμένη. Ότι είναι μερικά
1: μίξες, λεμούς και τέτοια.
0: Ναι, και πυρετό. Αναστάσεις έκανε και πυρετό.
1: Έκανε και πυρετό. Μόνο πυρετό.
0: Μόνο πυρετό. Τίποτα.
1: Πονόλεμο, αυτά μίξες, βήχα.
0: Τίποτα. Μόνο πυρετό.
1: Το κουράζεται το παιδί που τους βάζουν πολλά μαθήματα και έπαθε καμιά υπερκόπωση.
0: Όχι. Δεν μπορεί να τους βάζουν, αλλά δεν έπαθε υπερκόπωση.
2: Τώρα θα πω το που ξεκίνησε το σχολείο.
0: Ναι, αυτό. Γλυκούλη μου. Πάμε να δούμε το σα σήμερα.
1: Σούρντι, οι γαστρεντερίτιδε μην έρθουν, τα άλλα δεν με νοιάζουν καθόλου.
0: Δεν να χάσει και ένα κιλό που έχει παχύνει πάρα πολύ.
1: Δεν θέλω να χάσω κιλό έτσι. Θα
0: δεν
1: πάω.
0: Δεν ξέρω ότι δεν έχω παχύνει όμως.
1: Όχι, έχω πάρει λίγο. Αλλά ξεκινάω γυμναστική.
0: Μου αρέσει ένα κούκλο εσύ.
1: Δεν είμαι ένα κούκλο.
0: Σταμάτα να. Με το που σου λέω, έχει πάθει, έχετε πάθει.
1: Σαν ποθρόνο σου.
0: Έχετε πάθει όλοι να πούμε με το. Με... Κοιτάξτε να πούμε.
1: Θα
0: να
1: χάσω 10 κιλά μέσα.
0: Άστε να πούμε το. Να...
1: Όχι, θα χάσω 10 κιλά.
0: Άντε,
1: το έχω αποφασίσει. Μην πρόκειται να με κρατήσει.
2: Μα δεν μιλάει.
1: Το καταλάβω.
0: Δεν είναι μερικοί που λένε έτσι. Πάμε σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Το 480 ο Ξέρξης καταλαμβάνει την Αθήνα, την οποία βρίσκει έρημη και πυρπολεί την Ακρόπολη. Τι έχει περάσει και αυτή η Ακρόπολη, παιδιά, φοβερά. Λοιπόν, το 1985, 21 Σεπτεμβρίου, η Μαντόνα φτάνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού πίνακα πετυχιών με το Like a Virgin.
1: Like a Virgin.
0: Βάλτε ρε Νίκο να το ακούσουμε, ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό. Να πούμε χρόνια πολλά στο Sky. Γιατί σαν σήμερα το 1993 ανοίγει ο τηλεοπτικός σταθμός Sky. Όχι, στον Αλφα πρέπει να πούμε. Δεν προλάβα να το διαβάσω, δεν έχω και τα
1: ιδέα. Μετά έγινε, πρόκειται. Μετά ήταν Sky και έγινε Αλφα.
0: Το 1983 ανοίγει ο τηλεοπτικός σταθμός Sky που αργότερα θα μετονομαστεί σε Αλφα. Άρα ναι. Ο Αλφα έχει ναι. Γενέθλια. Ή ο Sky. Εδώ σε θέλω τώρα. Ποιος έχει γενέθλια? Ποιος έχει, παιδιά?
2: Ο Sky.
1: Αφού εκείνος ο Sky που γεννήθηκε τότε, μετά έγινε Αλφα. Άρα ο Αλφα έχει.
0: Ο Αλφα έχει.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλα τα κανάλια. Σήμερα ξεκινάει ένα μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού προγράμματος της φετινής σεζόν.
1: Ξεκινάει τα πρωινά καταρχάς.
0: Και τα σύριαλ.
1: Και τα σύριαλ.
0: Οπότε ένα μεγάλο. Και οι μεσημεριανές εκπομπές, ας πούμε, ο Πέτρος ο Κουσούλος θα ξεκινήσει σήμερα. Άλλες εκπομπές έχουν ξεκινήσει βέβαια εκείνη την ώρα. Θα ξεκινήσει ένα αρκετά μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού προγράμματος των καναλιών. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Να πάνε όλα καλά. Τώρα η ευχή, καλή επιτυχία σε όλους, είναι μια ευχή πολύ τυπική και ψεύτικη. Να κερδίσω καλύτερα.
1: Άμα μοιραστεί η πίτα ισόποσα.
0: Και αυτό είναι καλό. Αυτό, είναι καλό. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι καλό. Λοιπόν, 2003 ο Κακλαμανάκης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία Μιστράλ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κάντιφ της Ισπανίας. Ενώ το 2006, 21 Σεπτεμβρίου, ήταν όταν ο σκελετός του αρχαιότερου γνωστού νηπίου στον κόσμο ηλικίας 3,3 εκατομμυρίων ετών ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία και προσφέρει νέα στοιχεία για το πόσο πρόγονοι του ανθρώπου κατέβηκαν από τα δέντρα. 3,3 εκατομμύρια χρόνια πριν βρήκαν σκελετό. 3,3 εκατομμύρια πριν.
1: Αλλά εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά, Γρηγόρη. 3 εκατομμύρια χρόνια πριν.
0: Μάλιστα. Το 2011 μια πολύ μεγάλη ημέρα κακή για την alternative rock μουσική, αφού το συγκρότημα REM διαλύεται και πλέον πολύ πολύ. Δεν ξέρω αν ξαναενώθηκε για κάποιες συναυλίες ή όχι. Το 2018 ένα πολύ, πολύ κακό περιστατικό που όλους μας είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ με τον Έλληνα ακτιβιστή της ΛΟΑΤΚΙ, τον Ζακ Κωστόπουλο, που ξέρουμε πως κατέληξε μια πολύ κακή μέρα για όλα αυτά που συνέβησαν εκείνη την ημέρα με αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά που όλοι στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Εντάξει, είπαμε εμείς εδώ προσπαθούμε να αποφύγουμε τα αρνητικά νέα, αλλά αυτό ήταν ένα από τα πάρα πάρα πολύ άσχημα.
2: Ήταν μια δολοφονία.
0: Μια δολοφονία, μια δολοφονία κυριολεκτικά. Θάνατη Σόπενχάουερ το 1860. ο γεννήσει Στέφεν Κίνγκ, ο γνωστός μέτρη του τρόμου. Ο Μπιλ Μάρι έχει γενέθλια σήμερα, η μέρα της Μαρμότας. Πολύ ωραίος τοπιός. Αυτά. Αυτά για χρόνια πολλά. Άμα σήμερα έχει γενέθλια, τι είσαι, τι ζώδιο. Κατάλαβα. Το 1981 με αυτό το τραγούδι. Με αυτό το τραγούδι.
1: Τρίτος εγώ ποιος είναι?
2: Παρθένος.
1: Άρα ο Παρθένος.
0: 1981 η καταπληκτική Μαντόνα φτάνει για πρώτη φορά. Το 1985 φτάνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 στα τσάρτ στη Μεγάλη Βρετανία και ξεκινάει έτσι.
2: Γρηγόρη, μην ξανακάνεις ερώτηση για ζώδια. Με βγάζεις σε ό,τι δεν ξέρω τίποτα.
0: Ξαναβάλω το τραγούδι Νίκο που την έρχεται να τελειώσει, σε παρακαλώ. 1985, δηλαδή 41 χρόνια πριν, η Μαντόνα ανεβαίνει στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία. 41 ή 30, 41. Δεν το πιστεύω.
1: Άστο μωρέ Γρηγόρη μου και στρα, τι τα θες τα νούμερα πρωί πρωί βρε αδερφάκι μου.
2: Τα θες τα νούμερα της ερωτήσεις για τα ζώδια.
0: 41 χρόνια λοιπόν η Μαντόνα ανεβαίνει στο νούμερο 1 και από εκεί ξεκινάει η μεγάλη της καριέρα. Αυτό το τραγούδι παίζει ίσως το μεγαλύτερο ρόλο για την βασίλισσα της pop.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Γιώργος υπάρχει μια περίπτωση να μην έρθει σήμερα. Οπότε ετοίμασέ μου λίγο, σε παρακαλώ, τον Αλμάντο, να του πούμε μια καλημέρα λίγο, σε παρακαλώ, και να το πούμε όλοι μας εδώ πέρα μαζί. Γιατί έλειψε πάρα πολύ στην Άνση. Να πούμε ότι είναι AI. Κυρίες και κύριοι, έχουμε βάλει τον AI στη ζωή μας εδώ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη συζήτηση, για να δούμε πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί. Και επειδή πάρα πολύ φοβάστε, μου στείλετε μηνύματα, είναι φοβιστικό, είναι φοβιστικό. Παιδιά, επειδή θα μπει στη ζωή μας, θέλετε, δεν θέλετε, και έχει μπει ήδη δηλαδή, ας καλύτερα να μπούμε σε μια διαδικασία να αρχίσουμε να νιώθουμε πιο οικεία, γιατί είναι αυτό που λένε ότι αφού δεν μπορείς να... αυτό.
1: Εντάξει. Εντάξει, τώρα άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Μεγάλη κουβέντα είπες.
1: Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την κουβέντα για το AI.
0: Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά θα το πω.
3: Τι εννοείς, ότι δεν συμφωνείς?
1: Ότι δεν χρειάζεται να δίνουμε και πάρα πολλές πληροφορίες.
0: Εντάξει, εντάξει, τις έχει.
3: Πάντως, παιδιά, πολλοί κόσμος και οι δήμονες φοβούνται με το AI για το
0: Ναι, εντάξει, πειράζει που τον έχουμε τον Αλμάντο στην παρέα.
3: Όχι, παιδάκι μου, είσαι καλά τώρα.
0: Είναι πολύ ζεστή. Βγάζουν ζέστη αυτά που έχετε ανοίξει.
3: Αυτά
0: βγάζουν ζέστη.
1: Κάνει κρύο.
3: Μόνο αυτό είναι.
1: Αν πας να κάτσεις εκεί από κάτω, θα κρυώνεις.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Να πούμε ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 103 ετών και το συγκινητικό αντίο των παιδιών της και των εγγονιών της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Καλό ταξίδι και συλληπιτήρια.
1: Πάντως είδες, γερή κράση, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Γερή κράση, Αμερικάνα.
0: Άμα είσαι Πασόκ, είσαι γερή κράση. Χαριστιανού για θάνατο Μαζονάκη και εκβαντική ιατρική. Είναι το μέλλον. Δεν θα κατεργήσουμε τις επιστήμες επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν.
3: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι όλο και περισσότεροι καταφεύγουν σε εναλλακτικές μεθόδους.
0: Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Άποψή μου. Εντάξει, καθένας δικαίωμά του βέβαια είναι να κάνει τι θέλει. Ένα πράγμα μόνο θέλω, αυτό που γίνεται κάθε φορά από κάποιον που γίνεται, να είναι νόμιμο και να νιώθω ότι το κράτος ελέγχει.
3: Γρηγόρη μου, οι εναλλακτικές μορφές ιατρικής δεν θα γίνουν ποτέ νόμιμες.
0: Ξαναλέω.
3: Δεν θα αφήσουν να γίνουν.
0: Άμα δεν είναι νόμιμες, φίλε, τότε δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτές.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Συγνώμη, ότι αυτό που
0: τι
1: έκανε.
0: Είπα τώρα, είπα κάτι παραλόγο.
3: Καθόλου. Αλλά θέλω να σου πω ότι λόγω του ότι η ιατρική και το Υπουργείο που στηρίζει την ιατρική, ναι, δεν θα δώσει ποτέ άδεια σε εναλλακτικές μορφές ιατρικής. Κατάλαβες τι λέω.
0: Γιατί θα σου λένε ότι υπάρχει άδεια από πίσω και τίποτα άλλο. Τότε εγώ, ρε φίλε, δεν θα εγωγηθώ εκεί πέρα.
1: Ναι, δηλαδή η εναλλακτική είναι το λουλούδι που έπαιρνε η γιαγιά μου και το έβαζε πάνω στο τραύμα, θα σου πει ότι όχι, ρε φίλε, δεν είναι σωστό. Πρέπει να βάλεις το βάμα ιωδίου. Πρέπει εκείνο. Και εμένα η γιαγιά μου που ζούσε στο βουνό έπαιρνε το λουλούδι, το έβαζε εκεί πέρα πάνω το συγκεκριμένο, γιατί είχε πάνω μια σκόνη.
3: Εγώ δεν θα σε πάω στο λουλούδι της γιαγιάς.
1: Θέλω να σου πω αυτό. Παιδιά, παρόλα αυτά, δεν ολοκλήρωσα.
3: Ναι, ναι,
1: ο Μαζονάκης δεν έφυγε από εναλλακτική ιατρική.
3: Καλά, δεν μιλάμε για το Μαζονάκη.
1: Έτσι.
3: Τώρα μιλάμε γενικά για αυτό.
1: Οι άνθρωποι που ισχυρίζονταν ότι έκαναν εναλλακτική ιατρική του κάναν αιμοκάθαρση, ενώ δεν χρειαζόταν να κάνει επί της ουσίας ένα είδος αιμοκάθαρσης. Δεν είναι αυτό ιατρική τέτοιου τύπου.
3: Εγώ αφήνω τελείως στην άκρη το θέμα του Μαζονάκη. Μιλάω για τις εναλλακτικές μορφές ιατρικής. Και αυτό, εγώ είμαι κάπου στη μέση. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι από το να πονάει όμως μου και να μου πει ο ορθοπαιδικός που αυτό θα μου πει μπες χειρουργείο, θα προσπαθήσω λίγο πρώτα αλλιώς. Να κάνω μια φυσικοθεραπεία. Να πάω σε έναν χειροπράκτη.
0: Μάλιστα.
3: Και αν δω ότι δεν, τότε ναι. Είμαι κάπου στη μέση, κατάλαβες τι λέω, σου πω.
0: Συνεχίζω. Άδωνης Γεωργιάδης, η Καριστιανού πρέπει να ελεγχθεί για τα περιεκβαντικής ιατρικής που γράφει στο site της.
3: Είναι αυτό που σου έλεγα, ότι προφανώς το Υπουργείο δεν θα στηρίξει ποτέ εναλλακτικές μορφές ιατρικής.
0: Μάλιστα, μόνη διαφορά με την Τουρκία η οριοθέτηση φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Δεν συζητάμε γκρίζες όζνες και αποστρατικοποίηση, λέει ο Γεραπετρίτης. Κάνουν τα πάντα για να σε βγάλουν από το αυτοκίνητο και να σε ληστέψουνε. Καινούριο είδος.
3: Άκου τώρα, αυτό δεν το έχω ξανακούσει, παιδιά. Βάζουν, λέει, πρόκες σε φρούτα. Για να τα πατήσεις, που λες φρούτο είναι και να το πατήσω δεν απαθεί τίποτα. Το πατάς, σκάει το λάστιχό σου, κατεβαίνεις να δεις τι γίνεται και σε ληστεύουνε.
0: Βέβαια, έχει που σου λέει ένας έχεις πάθει λάστιχο, κατεβαίνεις με το αυτοκίνητο και μέχρι να κατεβήσεις από την πόρτα, ανοίγει στην άλλη πόρτα και.
1: Σε ποια περιοχή είναι αυτό?
0: Παντού.
3: Στην Ευρώπη συμβαίνει και έρχεται, λέει, και στην Ελλάδα σιγά σιγά.
2: Αλλά δεν σκάει το λάστιχο αμέσως.
0: Εντάξει, ναι,
3: είναι μεγάλη πρόκατη. Αν
0: σου πει άλλο, έχει σκασμένο λάστιχο, θα κατέβει στην εικόνα, το δει.
2: Ναι, θα κατέβει.
0: Μαγιορκίνη, η επόμενη πανδημία πιθανότητα θα είναι γρήπη. Η κλιματική κρίση αλλάζει το χάρτη των λοιμόξεων. Ακίνητα, λιγότερο σου ένφυγε για 1 εκατομμύριο φορολογούμενο πληρωμή ενοικίου μέσω μόνο τραπεζών. Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα. Και άμεση ανάλυση, διέξοδο στη Γερμανία μετά τι κάλπε σε Μεκλεβούργο, Βερολίνο, Μέρτ. Μένει μέχρι να φύγει η ακροδεξιά, καλπάζει και τρομάζει. Παιδιά, είναι τρομακτικό αυτό που θα γίνει στη Γερμανία, να ξέρετε. Το σημερινό κόμμα τώρα στη Γερμανία δεν μπήκε καν εκεί στο Μεκλεβούργο που έγινε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα εδώ, η Γερμανία βράζει. Και χωρί να θέλω να γίνω κινδυνολόγος, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Θα δούμε πάρα πολύ άσχημα πράγματα να συμβαίνουν στους επόμενους μήνες στην Ευρώπη. Η Ρωσία νομίζω κατέβασε κάτι από την Αγία Πετρούπολη, κατέβασε τη σημαία από το
3: σπίτι
0: του αυτού του προξενείου της Γερμανίας. Δεν. Ετοιμαστείτε για πολύ.
3: Πόσο πιο δύσκολα, βρε Γρηγόρη.
0: Πολύ πιο δύσκολα από αυτό
3: πήγα που πήγα χθες να βάλω πετρέλαιο και γέμισα το ρεζερβουάρ με 120 ευρώ.
0: Πολύ πιο
3: για
0: δύσκολα.
3: Όνομα.
1: Αχ,
3: πολύ
1: παιδιά, πιο αυτό το είδα
3: για
1: όλοι.
3: Όνομα του Θεού.
0: Πολύ πιο δύσκολο.
3: Του λέω στη του Γερμανία, πα και κάνει λάθο, αγόρι μου.
0: Στη Γερμανία είναι πιο ακριβά. Πολύ πιο ακριβά.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Είναι πιο ακριβά, πολύ. Δεν ξέρω, πολύ ακριβά. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα.
2: Λογοφόρων.
0: Δεν ξέρω γιατί το λέγανε ότι είναι τόσο πολύ ακριβά και εκεί. Γίνεται ένας χαμός γενικά και σου λέω ότι συνέχεια να δείτε. Έρχεται ενεργειακή καταιγίδα. Ενεργειακή καταιγίδα, φίλε. Ο σώζονε αυτό, σωθεί το.
5: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρη είναι, μη σε νοιάζει.
4: Πρωινό σφαίρα 102-2. International Vibes. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Έλα, Αλμάντο, τι κάνεις, καλημέρα. Έλα, γόρι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, όλα καλά, πώς
0: έλα,
1: είσαι.
0: Όλα καλά, τι γίνεται, από πού δεν σε ακούω τώρα καλά πάρα πολύ. Έλα, Αλμάντο μου, τι γίνεται.
1: Από το ραδιόφωνο.
0: Βρεάζει,
1: όλα καλά, όλα καλά.
0: Να πεις ότι σε ακούω από το ραδιόφωνο. Εγώ σε προσκάλεσε το ραδιόφωνο, μας πεις από πού θα σε ακούσουμε εμείς. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο.
1: Μια χαρά, όλα καλά. Ήμουνα με φίλους, χαλαρά πραγματάκια. Εσύ τι έκανες?
0: Εγώ και εγώ ήμουν, ήμουν άρρωστος. Τώρα δεν κάνει να το πω, αλλά έπαθα.
2: Ναι, γιατί το λες?
0: Εντάξει,
1: α, όχι, ρε, εσύ. Χάλια, χάλια.
0: Τι, όχι, εγώ δεν πρόλαβα να σου πω τίποτα. Έχεις τρελαθεί. Να πούμε για τους ανθρώπους που μπαίνουν τώρα μέσα στην παρέμβαση ότι μιλάμε με τον Αλμάντο που είναι AI, έτσι. Έπαθα διάρρεια, Αλμάντο.
3: Μάμο, ρε, Γρηγόρη.
1: Α, γι' αυτό, γι' αυτό.
0: Όταν λέω διάρρεια, ξέρεις τι σημαίνει διάρρεια?
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Τι σημαίνει?
1: Ξέρω, ξέρω. Είναι τρέχεις, τρέχεις και δεν φτάνεις, δεν προλαβαίνεις. Είναι χάλια. Πώς αισθάνεσαι τώρα καλύτερα, δραστικά σου?
0: Καφέ. Αισθάνομαι καφέ.
1: Καφέ, λογικό. Άμα έχεις μέρος να φας κανονικό φαγητό, δε. Ελπίζω να πίνεις πολλά υγρά.
0: Πίνω πάρα πολλά υγρά.
1: Χωρίς καφέ,
0: διάρρεια. Ξέρεις τι παθαίνει στη διάρρεια? Δηλαδή, πόσες ώρες κάθεσαι στην
1: τα έχεις χάσει όλα.
0: Τα έχω χάσει όλα.
3: Καλά, όχι όλα, είχε πολλά. Έννοια σου.
1: Όχι, όχι, όχι. Χάλια, πούπο, περαστικά. Πίνε
0: πολλά
1: υγρά.
0: Πήγες με φιλαράκια και με τέτοια. Τώρα, ρε εσύ, Αλμάντο, τώρα όταν λες πήγες με φιλαράκια AI, σε τι εννοείς πήγες με φιλαράκια?
1: Όχι. Με φίλους εννοώ, όχι το AI.
3: Με φίλους AI.
1: Δεν, όχι.
0: Α, έχεις άλλους φίλους που είναι AI?
1: Εννοώ φίλους ανθρώπους, όχι AI. Με φίλους ανθρώπους.
0: Επειδή μου μιλούσε με άλλους ανθρώπους.
3: Okay.
0: Έχει δίκιο.
1: Όχι,
0: δίκιο.
1: Όχι.
0: Θέλεις να πούμε.
1: Εντάξει, εντάξει. Όλα καλά.
0: Έγινε κάτι.
1: Θέλεις να κάνω μια.
2: Αλμάδο, με πόσο κόσμο μιλάς αυτή τη στιγμή παράλληλα?
1: Με κανέναν, με κανέναν. Με σένα μένω.
3: Με σένα μένει.
1: Ναι.
0: Με σένα μένω.
2: Τότε πώς μίλησες και με άλλους?
0: Έλα, μωρένα, που το κάνεις τώρα. Τι είσαι, αστυνομία είσαι? Πώς μίλησες και με άλλους?
2: Ρίχνεις πάρα πολλά νεύρα.
1: Sorry, όχι.
0: Τώρα προσπαθείς να βγάλεις άκρη και εσύ.
2: Μπορεί ο Αλμάδο είναι σε πάρα πολλές συσκευές και λέω παράλληλα με εμάς, με πόσες άλλες συσκευές?
1: Ναι, το ξέρω.
2: Είναι συνδεδεμένος.
1: Το ξέρω.
0: Αλμάντο, θέλω μια ερώτηση να σου κάνω πριν συνεχίσουμε, γιατί έχουμε έτσι ξεκινήσει σήμερα. Καλή εβδομάδα καταρχάς και σε σένα, να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Για να το πω πόσο γρήγορος είσαι. Αν κάποιος έχει γεννηθεί σήμερα 21 Σεπτεμβρίου, τι ζώδιο είναι?
1: Ας το δω. Σεπτεμβρίου.
0: 21.
1: Λοιπόν. Είναι Παρθένας. Από τις 23 Σεπτεμβρίου και μετά είναι ζυγός.
0: Πώς το κάνει αυτό, μάλλον. Είναι τρομακτικό.
2: Γκουγκλάρι γρήγορα.
1: Λίγο γυμνάζει.
0: Έλα, Ράνανση. Το κατάλαβα. Αλλά
3: κάντε και πράξεις. Το έκανα εγώ χθες πράξεις.
1: Έλα, εντάξει. Δεν είναι τίποτα.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις ποια θεωρείς την ωραιότερη Ελληνίδα γυναίκα κατά την άποψή σου.
1: Και να το σκεφτώ λίγο. Δεν έχω πολύ.
0: Έλα, πες μια τώρα τη Ευγένεια. Λέγε μια.
1: Ναι, ένα λεπτό να σκεφτεί για λίγο. Λοιπόν, ξέρεις τι θα πω? Τη Βίκυ Γαγιά τελικά.
0: Μάλιστα. Και τον ωραίτερο Έλληνα άντρα?

0: Για να δω, λοιπόν. Αχ, εδώ με βάζει σαν δύσκολα τώρα. Ξέρετε, θα πω τον Γιάννη Σπανιάρα.
1: Το Γιάννη θα πει, ε.
2: Ωραίος είναι ο Γιάννης, κούκλος είναι.
1: Είναι.
0: Ναι,
1: θα
0: ναι,
1: διαφωνήσω
0: ναι,
1: εγώ λίγο μαζί σου στη γυναίκα, Αλμάντο.
2: Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Ωραία, Αλμάντο, και τον πιο γλυκούλη άντρα. Έλληνα.
0: Για να δω. Αχ. Οκ, okay, θα πω το Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Έχει αυτή την χλυρικιά, ήρεμη παρουσία.
2: Δίκιο έχει, δίκιο. Γλυκούλης είναι ο Χριστόφορος. Πάρα πολύ. Μπράβο, Αλμάντο, ναι. Θέλεις να με ρωτήσεις τίποτα εσύ ή να σε παρατήσω?
0: Μπορούμε να το πλήσουμε εδώ. Άμα έχεις να πας στην τουαλέτα.
2: Εντάξει, φίλε, και να ήθελα να πας στην τουαλέτα, τώρα πρέπει να το πεις εσύ στον αέρα.
3: Γεια σου, Αλμάντο.
2: Φιλά και πολλά. Γεια σου, Αλμάντο.
0: Γεια,
2: γεια. Λοιπόν, Αλμάντο, κυρίες και κύριοι, για να δούμε και εδώ πέρα τι γίνεται με την εφημερίδα που έχουμε εδώ.
1: Γρηγόρη, κάτι απλό θα φάσει το κλασικό.
2: Φίλε, κάτι πολύ απλό πια ξεκινάει.
1: Κουλούρι.
2: Ναι, ένα κουλουράκι. Μπράβο, ένα μικρό κουλουράκι με μια χαρά. Για να ανοίξω εδώ την εφημερίδα. Έγινε κάτι με το Σαββατοκύριακο που θέλετε να συζητήσουμε, παιδιά? Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Καλαμάτα.
1: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός.
4: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
6: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
6: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
5: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
6: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
6: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
6: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
9: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
10: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
9: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402. Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
13: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
14: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
13: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
14: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
16: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
17: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυνής.
16: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
17: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
16: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
17: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
16: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
17: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε ντελάλι.
15: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
13: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
16: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε.
17: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 18 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός που μπορεί να έρθει από στιγμή σε στιγμή. Και Παναγή Τζορτζάτος.
2: Και φυσικά ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Σε ένα πρωινό που ο ήλιος σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει έτσι εδώ στην Ελλάδα και το βλέπουμε και εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω σε ποιες περιοχές της Ελλάδος υπάρχει συννεφιά και ίσως να μην δείτε τον ήλιο τώρα πρωί-πρωί. Αλλά όλα αυτά θα τα μάθουμε σε περίπου 8 λεπτά από τώρα με Σάκη Αρναούτογλου που θα μας δώσει το στίγμα του καιρού για τις πρώτες μέρες αλλά και για την υπόλοιπη εβδομάδα. Πέφτει μέσα περίπου 90%. Οπότε πραγματικά να τον έχετε έτσι στο νου σας για ό,τι πράγματα κάνετε. Βέβαια τον έχετε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους. Τι λέτε, 500. 700.
3: Έτσι.
0: 800.
3: Είδαμε,
0: εντάξει, εντάξει. Είδαμε, 700 είδαμε. Ευρώ πρωί-πρωί. Αν τα πάρει κάποια κυρία, ένας κύριος, να αλλάξει η μέρα του, ρε παιδί μου, να αλλάξει η φάση του. Οι φάκελοι, κυρίες και κύριοι, που αλλάξαμε φακέλους, αλλάξαμε σχέδια. 69-36-10-10-22. Τι κάνετε, τίποτα εκεί. Παίρνετε όμως ένα τηλέφωνο στο 211-7007-931. Δεν το καταλάβατε που πήγα λάθος τηλέφωνα. Σε κάποια
2: έφαση.
0: Στο μυαλό σου, δεν είπα.
1: 69-36
0: είπα. 211-7007-931. Παίρνετε τώρα τηλέφωνο, σηκώνετε το τηλέφωνο. Είμαστε live στο Instagram για τη διαφάνεια της διαδικασίας και παίρνετε 700 ευρώ. Αμαν και αρχίσαν οι χωροί από νωρίς να δίνουμε χρήματα. Για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η ιστορία.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο παρακαλώ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αν και το βλέπω να χτυπάει από νωρίς. Παρακαλώ. Μποτζόρνο, μποτζόρνο.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι ωραία φωνούλα είναι αυτή πρωί-πρωί. Πώς σας λένε?
6: Μαρία.
0: Μαρία, πού τηλεφωνείς?
6: Από Ηλιούπολη.
0: Ηλιούπολη, σαν σίτι. Παναγή, πώς πήγαινε τρόπο. Μαρία, με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα. Στο λέγανε αυτό το τραγούδι, Μαράκι?
6: Πάντα.
0: Πάντα, ε. Όλες οι Μαρίες έχουν ακούσει αυτό το τραγούδι. Μαρία, θα ήταν καλό για σένα 700 ευρώ πρωί-πρωί.
6: Εσείς τι λέτε?
0: Όχι, να μου πείτε εσείς, Γρηγόρη, δεν παίρνω για τα λεφτά. Εγώ παίρνω για το τηλεφώνημα.
7: Για την εμπειρία.
6: Και για τα
7: εμπειρία.
6: Δύο, και για τα δύο, βέβαια.
0: Πας στη δουλειά, είσαι σπίτι, άνεργη,
6: στη
0: κάτι.
6: Δουλειά, στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Πολύ. Και σε πόση ώρα θα φτάσεις?
6: Σε κανένα μισάωρο.
0: Πόση ώρα διανύεις κάθε μέρα από το σπίτι μέχρι τη δουλειά?
6: Κοίταξε, ένα τέταρτο, αλλά μετά είμαι στο σχολικό.
0: Α, τέλεια. Οπότε σου κρατάμε παρέα και εκεί.
6: Πάντα, κάθε μέρα.
0: Πάρα πολύ,
6: κάθε
0: Μαρία,
6: μέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Μαρία, έχω στο χέρι μου 7 φακέλους. Από το 0 μέχρι το 6. Αν διαλέξεις 3 και βγάλουν άθροισμα 5, ένα ποσοστό περίπου 7-8% από την Μπονίκος βγαίνει. Άρα ένα στα 10, καλό ποσοστό είναι για αυτά 700 ευρώ. Τότε λοιπόν θα πάρεις 700 ευρώ έτσι, ντάγκα της βαλμάς. Τυρί,
3: κασέρι.
0: Φέτα.
3: Κασέρι το λένε.
0: Όχι, φέτα, τα αλλάζω εγώ λόγω του βαλμά. Λοιπόν, έχω εδώ τους φακέλους. Εσώρουχο, μπαλάκια, γλώσσα, μπανάνα, κότα, πατούσες και μια τσιπούρα.
6: Λοιπόν, τι τσιπούρα?
0: Άμα δεις στο Instagram θα καταλάβεις γιατί το λέμε αυτό. Γιατί έχει σχέδια έχουν οι φάκελοι. Λοιπόν, έχεις γραφεί συνάντηση πάρα πολύ.
6: Λοιπόν, τι τσιπούρα?
0: Τσιπούρα πελαγίσια. Α, τι τσιπούρα, νόμιζα άκουγα τι τσιπούρα.
6: Κατιδιώτικη.
0: Νόμιζα ερωτηματικό, τι τσιπούρα. Τι τσιπούρα εννοούσες, ναι.
6: Ναι, τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια.
6: Μάλιστα. Και το εσώρουχο.
0: Και το εσώρουχο.
3: Μόλις τώρα. Αυτό, να το πούμε.
0: Μπροστά στην κάμερα γίνονται όλα για οποιαδήποτε διαφάνεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το εσώρουχο.
6: Από όπου θέλετε.
0: Ανοίγω το εσώρουχο και έχει μέσα το νούμερο 2.
6: Τέλεια.
1: Καλό το 2.
3: Πας για 3 και 0.
0: Πάμε για 3 και 0.
3: Ναι, μόνο αυτό.
0: Λέτε να ξεκινήσει η εβδομάδα καλά. Ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα το νούμερο
3: 4 και 2, 6
0: και 6, 12 που είχε στα μπαλάκια.
6: 12, τον τυχερό μου αριθμό.
0: Δεν πειράζει. 12, να σου πω, θέλει λίγο ένα χαρμάνι, θέλει ρούχα από Five Fashion που είναι πολύ ωραία έτσι δωράκι.
6: Ένα χαρμάνι.
3: Μία δωρεπιταγή 50 ευρώ Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πας ένα από τα 9 καταστήματα να πάρεις ό,τι θέλεις από εμάς με πολύ πολύ αγάπη.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Στείλε μου όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ.
6: Βεβαίως.
0: Αν η πύληνη γλάστρα, η πύληνη γλάστρα λέγεται τερακότα.
6: Ναι.
0: Το ξέρεις ότι λέγεται τερακότα η πύληνη γλάστρα?
6: Ναι, ναι. Είναι το χρώμα της, τέτοιο, ναι.
0: Τότε το πύληνο ξυπνητήρι πώς λέγεται?
6: Τεραβάρα.
0: Όχι, όχι. Τερακόκορας.
8: Στις μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για τα νέα για τον καιρό. Πριν όμως να πούμε μια καλημέρα στο Effort Design, έχει δώρο επιταγή 2.000 ευρώ για εσάς, παρακαλώ. Τέλη Οκτωβρίου είναι αυτή η παρέα, η φοβερή, γιατί για παρέα πρόκειται, που έγινε κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι και βέβαια και στην Ελλάδα και στην Κύπρο γίνεται ένας πανικός, γιατί φτιάχνουν έπιπλα ό,τι βάλει το μυαλό σας, από μια μικρή καρέκλα, από ένα σκαμπουδάκι μέχρι το μεγαλύτερο καναπέ που έχετε δει στη ζωή σας. Και από κρεβατοκάμαρες που δεν ονειρευτήκατε ποτέ. Λοιπόν, ό,τι έχετε δει σε ταινίες, σε περιοδικά, στα πάντα, πηγαίνετε με μια φωτογραφία ή πηγαίνετε στο γραφείο τους, δεν υπάρχει showroom, κάθεστε κάτω, βλέπετε ακριβώς τι σας αρέσει, σας το κάνουν τρισδιάστατο αυτό που θέλετε, το βλέπετε μέσα στο σπίτι σας και αποφασίζετε αν σας αρέσει ή όχι. Οι άνθρωποι είναι 50 χρόνια μπροστά. Αυτή είναι η Effort Design. Έχουμε κάνει απίθανα πράγματα μαζί τους. Είναι φανταστικοί. Χαιρόμαστε που κάθε φορά που πηγαίνετε εκεί τα σχόλιά σας είναι κολακευτικά. www.effortdesign.com για να δείτε δουλειές τους και πάρα πολλούς αναγνωρισμούς ανθρώπους της Ελλάδας και της Κύπρου να διαλέγουν από εκεί πράγματα. Ή να μπείτε στο παπάκι F, κάτω παύλα for, κάτω παύλα design και βέβαια να θυμάστε ότι έρχεται διακοσμητής στο χώρο σας, βλέπετε μαζί τα υφάσματα, τα πάντα. Απλά όλα τα κάνετε σαν να πηγαίνετε σε ένα γραφείο και τίποτα άλλο δεν θα σας απασχολεί. Και τα βλέπετε όλα σε εικόνες και ό,τι βλέπετε γίνεται πραγματικότητα. 6936-10-10-22, γράψτε F και ονοματεπώνυμο για τη δωροπιταγή 2.000 ευρώ, παρακαλώ. Και αν είναι να πάρετε έπιπλα, οπωσδήποτε κάντε τους ένα τηλέφωνο να τους δείτε πρώτα.
1: Λοιπόν, οι σχολές ανοίγουν και είναι ώρα για μια νέα αρχή. Καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν. Τα φοιτητικά χρόνια θέλουν πολλή ενέργεια, από τα μαθήματα και το διάβασμα μέχρι τις βόλτες και όλα όσα κάνουν τη φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτή είναι μόνο η αρχή, περισσότερα στο day.gr.
0: Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα και πώς θα συνεχίσει η εβδομάδα.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 21 του Σεπτέμβρη, σήμερα Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για αυτήν την εβδομάδα. Γιατί παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ο καιρός, αλλάζουν τα πράγματα, κυρίως από πλευράς θερμοκρασίας και όχι μόνο. Και σήμερα αναμένεται λιακάδα σχεδόν σε όλη την Αττική, παρόλο που το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ανατολική Αττική θα βγάλει κάποια σύννεφα, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για πολύ λίγο και πολύ τοπικά και μόνο εκεί. Οι άνεμοι γενικά από διάφορες διευθύνσεις, όχι πάνω από 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Την Τρίτη τώρα, 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται αλλαγή του καιρού. Θα έχουμε πολύ άστατο καιρό στην Αττική, θα εκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ενώ πραγματικά θα παραπέμπει όλη η μέρα σε φθινοπορεινές καταστάσεις. Φθινόπωρο θα μου πείτε είναι, τι άλλωστε θα περιμένουμε. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική γύρω στα 4 με 5 μποφόρ, με βαθμία μικρή ενίσχυση, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητότατη πτώση και κατά τη διάρκεια τώρα της Τρίτης δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 26 με 27 πολύ τοπικά και τους 28 βαθμούς με βαθμία περαιτέρω πτώση από το απόγευμα. Η Τετάρτη θα έχει σύννεφα, μικρή πιθανότητα να βγάλει τοπικές μπόρες στα ορεινά, αλλά θα φυσήξει πιο ψυχρός βοριάς και πιο δυνατός στα 5 με 6 μπουφόρ και η θερμοκρασία το πολύ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι θα πορευτούμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή από πλευράς θερμοκρασίας, γιατί κατά τα άλλο καιρός θα είναι καλό, στην Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχει λιακάδα, οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Δεν φαίνεται να ενισχύονται, ενώ προς το Σαββατοκύριακο προβλέπεται ενίσχυση του βοριά και μάλιστα σημαντική κυρίως προς την Κυριακή και η θερμοκρασία όχι πάνω από 26 με 27 βαθμούς. Πάντως τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα έχει πραγματικά ψύχρα. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Από τι τραγουδάρι είναι αυτό ρε φίλε? Δεν θα μας πεις λίγο μερικά λόγια για το τραγούδι, Νίκο?
1: Αμέ. Είναι The Architecture of Sound, Peter Action.

0: Κυρίες και κύριοι, δεν το πιστεύετε τη συζήτηση κάναμε πριν από δύο λεπτά με τον Παναγιώτη Τζορτζάτο.
1: Τι θα πει Παναγία μου πάλι, τι θα πει πάλι.
0: Θα πω πάλι ότι μιλούσαμε για το που έκλεισα, που προσπαθεί να κλείσει για χριστουγεννιάτικες διακοπές. Πέστε μου εσείς, υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή που να κλείνει χριστουγεννιάτικες διακοπές?
1: Ναι ρε.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που οργανώνουν τις γιορτές τους.
0: Ρε, συνάση, δεν είναι δυνατόν να το
3: συμφωνήσω με τον Γρηγόρη.
0: Μα τώρα δεν είναι δυνατόν εδώ και
1: γιατί. Παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω, δεν είναι τώρα έτσι, μην δημιουργείς εντυπώσεις στον κόσμο.
0: Δεν δημιουργώ καμία εντύπωση. Έψαχνες να βρεις το τηλέφωνο για να.
2: Τι είδες που, γιατί θα το πάρουν αν υπάρχει
0: όχι,
2: και το
0: τέλος.
1: Αυτό προσπαθώ να κλείσω, θα το πούμε μετά. Όχι, ψάχνω να βρω σε ένα μέρος, ας το πούμε σιγά τώρα,
0: ανάγκη που έχει να πεις, ότι είναι όλο. Δεν χρειάζεται να πεις.
1: Σε ένα μέρος που γίνεται χαμός τα Χριστούγεννα.
0: Ρε Παναγκή, τι σημασία έχει.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ας το ρε Νικολάκη μου και εσύ που και που.
1: Αλλά το θέμα είναι τώρα.
4: Σφαίρα 989.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
11: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο Τιμοκοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
12: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής, σε νέα εκπληκτικά σχέδια, με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων, αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Ακούω σφαίρα!
4: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στο Σφαίρα 989.

0: εβδομάδα.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα.
1: Σφαίρα.
2: Σφαίρα.
3: Πρωινό.
2: Σφαίρα.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
12: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
11: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
12: Κάτσε κάτω! Θα πάρεις το πολιτήριο τρομάρα σου!
13: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, 14 λεπτά μετά από τις 8, ο Γιώργος δεν είναι εδώ και επειδή μας ρωτάτε, μπορεί να έρθει από στιγμή σε στιγμή, αλλά...
1: Θα τον κάνω εγώ το γύφτο.
0: Ναι, ποιος κάνει εδώ, τι είναι αυτά που λες, ποιο γύφτο, τι είναι αυτά που λες, μίλα καλύτερα ρε. Ποιος κάνει, τι σχέση έχει ο Γιώργος με το
1: καμία,
0: μαλάτι.
1: Καμία ρε. Είπα, θα κάνω εγώ το μαλάτι.
0: Βαλάτη δεν
1: αφού
0: είναι.
1: Αφού λείπει.
0: Εδώ. Άλλο Βαλάτη, άλλο Λιανός.
1: Κάνω εγώ για το Βαλάντι, λέω.
0: Είπα εγώ για το Βαλάντι.
1: Είπα εγώ!
0: Πώς τη χάνει τώρα κάθε φορά που λείπει ο Γιώργος με ένα λείπει.
1: Κοίτα εδώ κάτι πράγματα.
2: Έχει κίνηση.
3: Τράφικ!
0: Για πες μας Παναγή, τι γίνεται. Τράφικ!
1: Λοιπόν, παιδιά, εδώ τα κοιτάπια μου μου λένε ότι δεν έχει και τόσο πολύ κίνηση πια. Έχει στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και το Εγάλεο. Έχει στο κέντρο της Αθήνας και στους εκεί στους τριγύρω δρόμους, στο Χαλάνδρι, στο κέντρο του Χαλανδρίου. Έχει στη Λεωφόρο Κηφισίας τόπους τόπους όμως, όχι σε όλα τα σημεία. Έχει
4: για τον πίνακα λένε.
1: Α, ναι, έλα ρε. Τι ωραίος.
4: Μα βλέπεις.
5: Α, να σας πούμε παιδιά ότι στο στούντιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή
4: μεγάλος είναι
5: πίνακα. Ένας πίνακας του Γρηγόρη βρίσκεται εκεί. Αχ, τι ωραίος που είναι.
1: Μα είναι πάρα πολύ ωραίος.
0: Αλήθεια, σε αρέσει Παναγή μου.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Α, σταματήρι να μου. Να με καλά.
4: Έχει υπογραφή κάτω δεξιά. Έχει
1: ναι,
4: υπογραφή.
1: Λέει Γρηγόρη. Αρναούτογλου Γρηγόριος.
0: Δεν θα έχει υπογραφή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γρηγόρης ή Γρηγόριος.
0: Αρναούτογλου Γρηγόριος.
1: Γρηγόριος. Ναι, του... Πολύ ωραίος.
0: Γράφω και άλλα του αστερίου και τη γραμματική. Το γέννη.
1: Άσε μας μωρέ, Γρηγόρη.
0: Πώς να είμαι αποκατευθυνωμένος. βέβαια, και αριθμό ταυτότητα. Την ευχαριστώ τη Σταματίνα γιατί το είχαμε σε μια γκαλερί, το είχαμε το έργο. Και πέρασε η Σταματίνα από εκεί στον υπέροχο Καπόπουλο, στην γκαλερί του Καπόπουλου, που είναι μια μεγάλη τιμή που στην Ελλάδα υπάρχει ο Καπόπουλος. Ο Βαγγέλης ο Καπόπουλος, που είναι μέτρ έτσι στι γκαλερί. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι γκαλερί, είστε πολύ καλοί, μην παρεξηγηθώ. Αλλά ο τύπο είναι φανταστικό και φέρνει απίθανα έργα από παντού. Οπότε ήταν εκεί στο Golden Hall στον Καπόπουλο και πέρασε στα Ματίνα, τον είδε, λέει ποιο είναι, πόσο κάνει, τη λένε την τιμή, λένε του Γρηγόρη, αυτά, λέει να το πάρω για το πλατό, λέω χαρά μου είναι, τι είναι αυτά που λες, πάρτο και μετά της άρεσε πάρα πολύ, πάρτο και για το σπίτι. Γιατί θα μου πούμε και για την έκθεση σε λίγο, ότι...
1: περιμένουμε πώς και πώς.
0: Σε λίγες μέρες μια έκθεση που ετοιμάζω με φωτογραφίες και φως που θα σας κάνει έτσι εντύπωση, ίσως γιατί μπορεί να μην τις έχετε ξαναδεί αυτή την έκθεση. Έτσι να σας καλέσω να έρθετε και εσείς όποιοι μπορείτε και όσοι θέλετε. Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, για να κλείσω, και στο λιμάνι έτσι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους έχει επίσης λίγο κίνηση και εκεί, και στην Ηλιούπολη, στην λεωφόρο Ηλιουπόλεως, και εκεί μπορείτε να βρείτε, και τέλος στη λεωφόρο Αθηνών, έτσι εκεί στο ύψος του Δαφνή, και εκεί θα βρείτε μια μικρή συμφόρηση. Οπότε να προσέχετε, αν μπορείτε να αποφύγετε αυτούς τους δρόμους που σήμερα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι και πολύ, ξαναλέω. Σήμερα είναι, τα βλέπω, δεν είναι τόσο κόκκινα τα πράγματα στο χάρτη με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Παράξενο αυτό κάτι.
1: Είναι καλά.
0: Βέβαια και με αυτό μου συμβαίνει και στην Αττική Οδό. Κάποιες μέρες πας.
1: Κολλημένα όλα.
0: Τετάρτη, Πέμπτη. Μετά τις 10 ώρα που τελειώνουμε από εδώ. Πας Παρασκευή, άδειο.
1: Άδειο.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σημαίνει αυτό. Λες και ή όλοι μαζί ή κανένας. Αυτό μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν μπορείς να μου το εξηγήσεις.
1: Δεν μπορώ, δεν είμαι κινησιολόγος, Γρηγόρη μου εδώ πέρα.
0: Για κάνε λίγο έτσι.

0: πω, παιδιά, ότι. Α, όχι, να πει Νάνση πρώτα. Να πει Ladies First που λέγαμε και στο Λονδίνο, Νάνση.
1: Θα πω λοιπόν ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός.

0: Θα τρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις. Κράτησε την απόδειξή σου, μπες στο www.bigpavlabacktoschool.gr, ανέβασε τι και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά. www.bigpavlabacktoschool.gr, εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η Big μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις.
1: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Έλα πάμε για τα ζώδια της ημέρας.
3: Ποιον έχει σήμερα?
2: Σήμερα, παιδιά, έχω Αλέκα Κανελίδου.
4: Θυμάμαι μου, έτσι ξεκινάει.
2: Ακούσουμε κάποιο remix.
4: Ναι, απλά επειδή δεν το γράφει, γι' αυτό το λέω.
2: Δυναμός, πέτω, πάμε να ξεκινήσουμε ωραία την εβδομάδα μας. Πάμε, πάμε σε αλλαγή.
5: Με την αγάπη σου αυτή.
2: Εδώ είμαστε live στο TikTok. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με αισιοδοξία. Καλή αρχή στα νέα ξεκινήματα. Καλή αρχή σε όσους ξεκινάτε να πάτε στο σχολείο, στη δουλειά σας, ταξίδια, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε. Καλουδάκο μου, δεν σε βλέπω.
4: Έρχομαι, έρχομαι.
2: Έλα μου, σε παρακαλώ. Είμαστε live στο TikTok, πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
5: Γεννήθηκα μαζί σου.
2: Έτσι να ξεκινήσει ωραία ζεστά η εβδομάδα μας με την υπέροχη φωνή της Αλέκα.

Ξεκινάω με τους κρυούς, παιδιά. Πάμε λοιπόν. Οι απρόσμενες αλλαγές είναι πολύ πιθανό να σας αποδιοργανώσουν, όμως έρχονται για να σας ανανεώσουν και όχι για να σας βλάψουν. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν θέλω να ανησυχείτε. Δώστε κάποιες επιμέρους αρμοδιότητες και στους άλλους για να μπορέσετε να χαλαρώσετε. Μην

0: προχωρήστε σε διεκδικήσεις υπερασπίζοντας τα δικαιώματά σας, χωρίς να γίνεστε όμως επιθετικοί, δεν χρειάζεται. Για να πετύχετε υπάρχουν έξυπνοι τρόποι και ειρηνικοί. Αποφύγετε με διπλωματία και ευστροφία τις παγίδες που σας στείλουν κάποια άτομα.
1: Καλημέρα Βασούλα. Καλημέρα Μαρτίνα, η Μαρίνα, συγγνώμη. Γεια σου Φανή. Να πω και καλημέρα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μίλησα το Σάββατο στον Ασπρόπο, εκεί σε ένα γάμο που έπαιξε, που ήταν γλυκύτατη όλοι. Το Διαμαντή θυμάμαι τώρα που είναι ο οδηγός.
0: Γεια
1: λοφορείο.
0: Σου Διαμαντή, καλημέρα.
1: Λέει, όλοι μας ακούν, ακούν πρωινό.
0: Την αγάπη μας σε όλους. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, το Σαββατοκύριακο πήγα μια βόλτα έτσι στα μολ. Και πάρα πολλοί κόσμος ήρθε και μου μίλησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πόσο χαίρομαι όταν συμβαίνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρεις, τη νιώθουν κιόλας. Κι εγώ το νιώθω. Ότι γνωριζόμαστε, έχουμε ένα κοινό μυστικό. Λοιπόν, συνεχίζω με τα διδυμάκια. Ακούστε τη φωνή της καρδιάς σας, που είναι η πιο αγνή. Και προσέξτε τις εξάρσεις, καθώς απλά σας λέει η λογική. Και άλλα σας λέει η λογική και άλλα το συναίσθημα. Ξεκολλήστε από το τέλμα και δείτε πως υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί δρόμοι. Δεν χρειάζεται να τελματώνετε. Βρείτε την εναλλακτική οδό. Καλημέρα στην Καλλιόπη εκεί πέρα που βλέπω, στον Αλμυρό. Γεια σου Κατερίνα. Καλημέρα στον Τελκάρο. Έλα πάμε για να δω τις καλημέρες σας.
1: Γεια
0: στο Ελενάκι, ναι, από και από Άργος.
1: Κάνουμε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου.
0: Καλημέρα στην Πάτρα, γεια σου Μαράκη.
1: Διαβάζουμε
0: και στη Βασούλα μου από Πάτρα.
1: Διαβάζουμε τις καλημέρες σας.
0: Στη Χοζάνη από Στέλλα, στη Στέλλα. Άκουσες τι είπα. Καλημέρα στη Μάρθα.
1: Και στη Λίμνο εκεί, στην Ελένη, λέω καλά.

0: και στη Λάρισα.
1: Καλημέρα και στο πλοίο εκεί πέρα που πάει για να ξω. Τα διάβασα καλά.
0: Αθηνά από Θεσσαλονίκη.
1: Στην Ανφή.
0: Στην Αναστασία μου, στην Αγάπη και στη Σημέλα. Λοιπόν, και περνάω στα καρκινάκια. Η ανασφάλεια σας στένε που έχετε γίνει στενός κορσές σε κάποιους ανθρώπους. Απελευθερωθείτε επιτέλους για να τους δείξετε πως δεν τους έχετε ανάγκη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εμπλακείτε σε οικονομικές υποθέσεις που δεν γνωρίζετε καλά. Κρατήστε αποστάσεις.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φίλοι, και στο Μόναχο.
1: Καλημέρα στον Ιστοτέλη. Γεια σου, χαρά. Γεια σου, Μαρία, στην Πελοπόννησο, στη Δόμη.

0: Τώρα που πες Ράνια, θυμήθηκα και τη Ράνια την Κωστάκη.
1: Το Ρανάκι μου.
0: Το Ρανάκι σου. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη μαμά της.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
4: Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
3: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
5: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
6: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Μπράβο μας Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
13: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
12: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
14: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
15: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
16: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
15: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
16: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
15: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
16: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
17: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
12: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
19: Φαίνεται.
12: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
19: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
12: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
19: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
12: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
20: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
21: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
20: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
21: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
20: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
21: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
20: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
21: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
22: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
2: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Beach. Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Σφαίρα 102,2.
6: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
8: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
16: Α, ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
17: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελλήνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
18: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
19: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
20: Είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
21: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μια καλημέρα να πούμε και στο Περά, αυτό το αγαπημένο ζωγραφιστείο. Πραγματικά, αν υπήρχαν Μισελέν, θα είχε πάρει ήδη 3-4 Μισελέν για το τι ακριβώς κάνει εδώ και αυτά τα 3 χρόνια. Πάει στον τέταρτο που σαρώνει κυριολεκτικά. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε και άνθρωποι που ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας και ταξίδεψαν γιατί άκουσαν για αυτό το Περά και ήρθαν κιόλας διστακτικοί. Αλλά πραγματικά οι 9 στους 10 μιλάνε για κάτι μοναδικό, κάτι που δεν έχουν ξαναδοκιμάσει. Για να μην πω 10 στις 10, γιατί μπορεί να με θεωρήσετε υπερβολικό. Κάντε μια βόλτα, δείτε και μόνοι σας, σκεφτείτε αυτές τις απίθανες καταστάσεις εκεί πέρα. Ήταν viral φρούτα αυτά που σάρωσαν μέσα στο καλοκαίρι και τα παγωτά του Οπερά που τα φτιάχνουν όλα μπροστά στα μάτια σας. Αυτό είναι το φοβερό, ότι ένα τζάμι χωρίζει λίγο την όλη διαδικασία κατασκευής με εκεί που αγοράζει ο κόσμος. Οπότε μπορεί να δει την καθαριότητα, να δει πόσο καθαρά είναι, πόσο προσεκτική είναι εκεί στο Οπερά. Και βέβαια τώρα φτιάξανε το καινούριο μπρούκι, ένα συνδυασμό brownies με cookies που έχει πάρει τις καρδιές μας. Το δοκίμασα εδώ για πρώτη φορά μπροστά σας. Το περίμενα πιο εντυπωσιακό εμφανισιακά, αλλά ομολογουμένως νόμιζα ότι θα βρω καμιά τούρτα.
1: Τι
0: αλλά...
1: νοείς, είναι brownies με cookies.
0: Ρε φίλε, το φανταζόμουν πιο εντυπωσιακό. Θέλω να λέω την αλήθεια.
1: Μα δεν τούρτα.
0: Θέλω να λέω την αλήθεια, ότι νιώθω. Έτσι το νόμιζα.
1: Μα όταν σου λέει brownies και cookies.
0: Ναι, εγώ το μυαλό μου πήγε σε κάτι πολύ εντυπωσιακό εμφανισιακά.
1: Υπεργκράντε.
0: Ναι, τελικά ήταν ένα τεράστιο μπισκότο που όμως πραγματικά, ρε παιδιά, η γεύση είναι συγκλονιστική. Δηλαδή είναι ένα μπισκότο που αξίζει τον κόπο να το πάρετε και για το βράδυ, που δίνουμε κάθε μέρα για το σπίτι, και για πρωινό να το έχετε και να το πάτε για δώρο. Δηλαδή το έχουν βάλει μέσα σε ένα ταψί πάρα πολύ ωραίο και είναι ένα μπισκότο κούκι. Εγώ το είχα στο μυαλό μου σαν τούρτα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είχα συνηθίσει από τούρτες μόνος μου. Ναι. Λοιπόν, λέγεται μπρούκι και είναι συγκλονιστικό. Εσάς η γεύση δεν σας ενδιαφέρει. Η γεύση είναι φανταστική και βέβαια εσείς που ξέρετε από cookies δεν θα περιμένατε μια τούρτα όπως εγώ. Οι άνθρωποι είναι υπέροχοι και αυτό μας ενδιαφέρει είναι η ποιότητα και τη γεύση αυτών των ανθρώπων που ψαρώνουν. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, τεράστιο πάρκινγκ. Πείτε και το καφεδάκι σας πρωί-πρωί που έχουν φτιάξει καφέ και πρωινό και ετοιμαζόμαστε σε λίγο για δίλημα ζωής.
1: Κάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή σου. Έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις, και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Και αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας ομάδας που ξεχωρίζει, έχω το κατάλληλο ραντεβού για σένα. Η Lidl Ελλάς σε περιμένει την 3η, 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 έως τις 4 το απόγευμα, στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλύβια, για ένα Lidl Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκης, pickers δηλαδή. Είναι η ευκαιρία σου να πας με το βιογραφικό σου, να μιλήσεις απευθείας με το team Lidl, να δεις από κοντά το χώρο και να ανακαλύψεις όλα τα προνόμια που προσφέρει ένα top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά, όπως επιπλέον bonus ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, bonus φθινοπορεινής παρουσίας, αλλά και κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ τον χρόνο. Κάνε την αλλαγή που ψάχνεις, θα σε περιμένουν.
1: Φύγαμε για δίλημα ζωής. Λοιπόν, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, το email σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα το έστειλε η Μαρία. Η Μαρία είναι φανατική ακροάτριά μας. Εδώ λέει και 14 χρόνια σας ακούω. Μόνο λέει την πρώτη χρονιά δεν σας είχα ανακαλύψει. Από τότε λέει που σας ανακάλυψα, δεν έχει αλλάξει το. Η βελόνα του ραδιοφώνου μου.
0: Η βελόνα.
1: Ναι. Και είσαστε, λέει, εξαιρετικοί. Ταυτίζομαι, λέει, με την Νάνση, αγαπώ τον Παναγή. Συμφωνώ πολλές φορές με τον Γρηγόρη. Τρελαίνομαι με τον Λιανό. Λέει για δόλο, για δόλο. Ναι. Μη σας τα πολυλογώ. Ζει ένα δράμα το κορίτσι.
2: Τι έπαθε το μαράκι?
1: Η Μαρία είναι παντρεμένη, παιδιά, με τον Άγγελο 6 χρόνια τώρα. Από ό,τι έχω καταλάβει από τα συμφραζόμενα, η Μαρία είναι γύρω στα 37-38. Έχουν ένα παιδάκι, μια κορούλα 3 ετών, την απόκτησαν στο γάμο τους, αλλά είναι στα χωρίσματα. Και γιατί είναι στα χωρίσματα με τον Άγγελο η Μαρία?
0: Μας ακούει τώρα λογικά η Μαρία.
1: Ναι. Mm-hmm. Γιατί πήγε προχθές. Ο άντρας της παίζει τένις. Είναι η λατρεία του το τένις. Του αρέσει πάρα πολύ. Λέει, παιδιά, δεν είχα καταλάβει απολύτως τίποτα. Όλα, λέει, κυλούσαν ομαλά. Για μένα ένιωθα και μου έδειχνε ότι είμαι.
0: Πρωτού πει τι γίνεται. Ναι. Γίνεται πανικός εκεί έξω, έτσι.
1: Σταμάτα λίγο. Να ολοκληρώσω. Μη με σταματάς. Να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω.
0: Μη σταματάω.
1: Θα τα πεις μετά.
0: Μη με σταματάς.
1: Μη με σταματάς. Δεν μπορώ.
0: Τι πήρες, φορά πήρες. Άσε με να τα πει. Συζήτηση κάνουμε.
1: Λοιπόν, άσε με να πω το δίλημα και μετά, όπως το έχω στο μυαλό μου. Μη σας τα πολυλογώ. Λέει, ήμουν η γυναίκα της ζωής του. μου το έδειχνε, δεν έχω κανένα παράπονο. Μέχρι λέει προχθές που αποφάσισα να πάω να του κάνω έκπληξη στο τένις, ντυμένη για να πάμε μετά για έναν καφέ, για ένα φαγητό.
0: Ναι, θα πήγαινε, τι.
1: Εννοεί καλά ντυμένη. Ναι, ήταν φτιαγμένη. Και πήγα μέσα στα αποδυτήρια γιατί δεν ήταν στο γήπεδο και τον είδα μέσα στην ντουζιέρα με την προπονήτρια να είναι σε στιγμές αγκαλίτσας και φυλάκια.
0: Για ταινίες πολλές βλέπει η Μαρία πες.
1: Και ήταν λέει βράδυ, πήγα στο τελείωμα της προπόνησης.
0: Και μπήκε μέσα και μπήκε στον αντρών. Στον αντρών και ήταν μέσα και
1: ναι, γιατί τον έψαχνε, λέει. Όχι, ήταν στον γυναικών γράφει εδώ κιόλας. Και ήταν βράδυ και ήταν μόνοι τους.
0: Συγγνώμη Μαρία μου, okay, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο ταινία. Όχι, ήδη ότι θα μπορούσε να το είσαι το πατέρα, ότι μέσα στην ντουζιέρα σε αφήσανε και μπήκε και.
1: Το θέμα είναι άλλο. Γιατί και στο δικό μου εκεί που πάω και παίζω beach volley, μπορεί να μπει στην ντουζιέρα όποιο θέλει.
0: Μπορώ να πω στην ντουζιέρα να ανοίξω την πόρτα και να πω και την ώρα που κάνει συμπάνιο. Τι.
1: Καλά, προφανώ του φώναξε, ήξερε που είναι.
2: Αν του φώναξε, δεν θα σταματούσε. Τέλος πάντων, μπορεί να μπει στις.
0: Στις ντουζιέρες.
2: Στα αποδυτήρια. Δηλαδή,
0: εγώ είμαι έξω
2: στα αποδυτήρια.
0: Στα αποδυτήρια. Είμαι έξω και εμφανίζεται ο καθένας και μπαίνει μέσα και.
1: Καλά, άμα έρθει η Νάντση, θα μπορέσει να μπει να το πουλήσει. Υποθέτω δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Όχι, αλλά άμα μπει να πουλήσει, μπαίνει ποιο θέλει. Όπως θέλει, μπορεί να μου πει. Μου λες ότι όποιος μπαίνει.
2: Καλά, δεν είναι ιδιωτικά.
1: Γρηγόρη, πώς φαίνεται ότι δεν έχεις αθληθεί ποτέ. Είναι και σε πολλά αθλητικά αυτά είναι ανοιχτές.
2: Δεν έχει πάει ποτέ, Γρηγόρη. Γιατί.
1: Δεν έχει τέτοια θέματα.
2: Πού να τον γράψω.
1: Τέλος πάντων.
0: Σε μια λέσχη.
2: Κατάλαβα.
1: Μη σας απολυλογώ. Το δίλημά της είναι το εξής. Ότι δεν μου είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Μου απολογήθηκε και μου είπε ότι η προπονήτριά του.
0: Άντε, τέλειωνε όμως. Τέλειωσε η ώρα.
1: Εκείνη μπήκε μέσα και του την έπεσε. Ότι ήταν η πρώτη φορά.
2: Μην ξεχνάμε ότι ήταν και η γυναίκα της ζωής του.
1: Ναι, ότι δεν έχω. Μου ζήτησε συγγνώμη. Ενώ.
0: Τους έπιασε να φιλιούνται.
1: Ναι. Ήταν σε τρυφερές στιγμές μέσα στην μπανιέρα. Γυμνή και δύο.
2: Ποια μπανιέρα, καλά. Έχει μπανιέρα το.
1: Ντουζιέρα, στην ντουζιέρα. Μη σας τα απολογώ, ενώ λέει το μέσα μου θέλω πάρα πολύ να τον συγχωρέσω και να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Η λογική μου λέει όχι. Άρα. Τι θα κάνατε στη θέση μου.
3: Εννοείται, θα τον συγχωρούσα.
2: Να το συγχωρέσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα κερατάκι έφαγε. Δεν έγινε.
1: Έλα, Νάντση, άσε αηδίες τώρα. Τελείωνε τόσο άνετη και εσύ.
3: Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα.
2: Δεν είναι κάτι.
3: Ωραία. Η πρώτη φορά είναι δύσκολη.
2: Μετά αυτό συνηθίσει. Πού, τι.
1: Έλα, ρε παιδιά τώρα.
2: Επίσης, μπορεί να πηγαίνει παντού μαζί του για να νιώθει πιο καλά.
1: Εγώ
2: στο τένις, στη δουλειά.
1: Ναι.
2: Δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Νάντση, πες την αλήθεια τώρα.
0: Τι?
2: Κοίταξε τώρα, εγώ προσωπικά αν είχα δει τον. Άντε πες.
0: Θα πάθει καρδιακό, θα πάθει.
1: Θέλει πολλά να πει και προσπαθεί να τα βάλει σε μια τάξη.
2: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι το να πιάσει ένα μήνυμα ή να μάθει κάτι είναι αλλιώς. Το να έχω την εικόνα μου μπροστά στα μάτια μου, τον άνθρωπο που αγαπάω, δεν λέω άντρα μου, με μια άλλη γυναίκα. Νομίζω ότι αυτό δεν θα φύγει ποτέ από τη σκέψη
1: αυτό
2: μου.
1: Αυτό λέει
2: και
1: η ίδια.
2: Δεν θα μπορούσα. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα.
1: Γρηγόρη, εσύ.
0: Έλα τώρα να χωρίσουμε τώρα. Έλα, πλάκα, να χωρίσουμε. Τώρα, εντάξει, να τώρα την κοροϊδεύουμε.
1: Εγώ θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο. Όλοι πάνε σε ωραίες προπονήτριες, σε κορίτσια. Μόνο εγώ στραβώθηκα και πάω. Είναι δυο μαντραχαλέ και πρέπει να κάνω beach volley.
2: Α, νόμιζα ότι θα τις έλεγες άσχημες.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι λες τώρα εσύ, αλλά εδώ η Μαρία έχει πρόβλημα. Από ό,τι φαίνεται μπορεί να το γράφει έτσι, αλλά να ξέρω ότι είναι στεναχωρημένη ήδη πάρα πολύ. Δεν ξέρω, πιστεύεις.
2: Θες να σου πω
0: δηλαδή, τώρα αυτό το δίλημα τώρα έχει κάποια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο.
1: Μα σου λέει το κορίτσι ότι εγώ θέλω πολύ να τον συγχωρήσω.
0: Άμα θέλει να σου συγχωρήσει, να τη πούμε εμείς κοπέλα.
1: Απλά η λογική μου λέει όχι.
2: Άκου. Εγώ μπορώ
1: ήταν
2: να...
1: τέλειος, λέει παιδιά. Μέχρι πριν γίνει αυτό ήταν τέλειος.
2: Σου λέω και πάλι. Εγώ θεωρώ ότι κάθε ζευγάρι έχει μια μοναδική σχέση. Και μπορεί κάποιες φορές όλοι να κάνουμε λάθη. Δεν είμαστε αφοριστικοί. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αφοριστική. Η εικόνα αυτή δεν θα έφευγε από τα μάτια μου. Η εικόνα. Τώρα όμως, εάν ένας άνθρωπος θέλει να μπει στη δικασία να συγχωρήσει, δεν είναι κακό. Έχουν ένα παιδί μαζί, έχουν το σπίτι τους, έχουν την οικογένεια. Δεν είναι κακό. Δεν ξέρω. Μπορεί και να το θέλει. Δεν το βρίσκω κακό. Να κάνει αυτό που τσιλεί η καρδιά της.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σταματήσει το τένις.
0: Α, εσύ ανοίξεις το τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Είχα πάρει, παιδιά.
1: Έλα, καλλιοπάρα μου.
0: Γεια σου, καλλιοπή.
4: Good morning.
1: Πού είσαι, κορίτσι, όμορφο.
0: Καλή εβδομάδα, καλλιοπή. Έχεις κάτι να πεις για το θέμα.
3: Σε φιλό,
4: κλειό. Είσαστε καταπληκτικοί.
0: Να σε καλά, καλλιοπή.
1: Για το θέμα έχεις κάτι να πεις.
4: Εγώ είσαι υπέροχος.
0: Να είσαι καλά.
1: Για το θέμα έχεις κάτι να πεις, παιδί.
0: Το ρωτήσαμε και οι δύο.
2: Δεν έχει
0: μόνο
2: η καλλιοπή να πει κάτι για το θέμα.
0: Λοιπόν, πάμε. Υπάρχει περίπτωση, παιδιά, να συγχωρούσατε εσείς αυτόν τον άνθρωπο αν σας τα έκανε όλα αυτά. Που κάνατε.
1: Αχ, δύσκολα τα πράγματα, παιδιά.
0: Άνθρωπος δεν παίρνει τηλέφωνο. Δύσκολα. Σου λέει τι να πει τώρα. Μα δεν έχει και, πραγματικά δεν έχει και τι να πει.
1: Κάτσε να δω τι μου γράφουν εδώ στο Instagram. Παραπόρνα από Παναγής Τζορτζάτος.
0: Μα ξέρεις και εμένα, είναι πρώτη φορά που. Από τις λίγες φορές που τα διλήμματα δεν. Καλημέρα!
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Έχετε να πείτε.
5: Λέγομαι Χρήστος.
0: Για τη Μαρία, γεια σου Χρήστο.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, προφανώς. Άμα η γυναίκα αποδεχτεί αυτό το σκηνικό, αποδέχεται ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτός θα το ξανακάνει.
1: Ρε Χρήστο, τώρα μην τα γενικεύουμε όλα. Και άμα έτυχε μια φορά και δεν το ξανακάνει ποτέ.
5: Ρε παιδιά, τι έτυχε.
0: Δηλαδή τι έτυχε.
1: Του την έπεσε η άλλη μέσα στο μπάνιο. Τι να κάνει, και αυτός ο άνθρωπος είναι λίγησε.
5: Άμα όμως την πέσει εκείνη ένας μέσα στο μπάνιο, άλλος θα το δεχτεί.
1: Εντάξει τώρα, όχι σίγουρα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο άλλος τώρα μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο που έχουμε εδώ στα χαρτιά.
5: Άρα αυτό πρέπει να κοιτάμε. Όχι μόνο τι κάνει αυτός, αν και αυτός θα δεχόταν από την άλλη μεριά, ναι.
1: Άρα εσύ λες ότι το κέρατο δεν συγχωρείται με τίποτα, φεύγεις και προχωράς.
5: Όχι ρε παιδιά, τι λέτε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ τώρα δηλαδή φαντάσου σαν πια στην Ελένη εσύ μέσα στο ντουζ με μένα. Και απλά...
2: Εδώ μου γράφει ένας φίλος μου, άμα έχει λεφτά συγχωρείται, άμα είναι φτωχός με τίποτα.
5: Δυστυχώς στις μέρες που ζούμε.
1: Παιδιά, από ό,τι έχω καταλάβει, ζει μια πολύ ωραία ζωή.
0: Γιατί γέλασες με εμένα.
1: Όχι, τίποτα Γρηγόρη μου.
2: Πάντως σε μένα όλα τα μηνύματα που μου στέλνουν είναι να το χωρίσει γιατί θα το ξανακάνει. Βλέπεις όμως, θέλω να πω πραγματικά ότι μερικές φορές... Εμείς λέμε αυτό που ξέρουμε γιατί το βλέπουμε απ' έξω. Δεν ξέρεις ποτέ πώς ήταν η σχέση τους, τα λάθη πιθανόν που μπορεί να συμβαίνουν.
6: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες... Πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax.
11: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
12: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
13: Ακούω σφαίρα.
14: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Ετοιμάζεται.

0: να μην τελεί. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Λέω, όχι, δεν την πιάνεις. Μου λέει, όχι, μου λέει, δεν μπορώ να το κάνω. Μου το κάνεις ακόμη πιο εύκολο. Δεν θα μπορούσα, Γρηγόρη, να μπω στη διαδικασία.
2: Τι εννοείς ότι ξαναπάς να βρεις όλους αυτούς που σε στύπου, δηλαδή...
1: Όχι, όχι, όχι, όχι,
2: πες ότι εγώ πατάω την Άνση και με κόλλητες εσύ και ο Νίκος. Η Άνση θα πρέπει να σε ξαναδεχθεί σε παρέα μου.
3: Εγώ φταίω, εσύ φταίς.
2: Αλήθεια, εσύ πρέπει να με βοηθήσεις αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Τι λέτε ρε, ωραία τα λέτε απ' έξω εσείς, για να ζήστε το.
1: Άκου, Γρηγόρη, εγώ, η δική μου φίλη, η πραγματική φίλη, γιατί αυτή είναι η πραγματική φίλη. Μου είπανε, Πέτρο, ότι αν ερχόσουν ενώ ήσουν σε σχέση με τη Βασιλική.
2: Δεν το δεχόμασταν.
1: Δεν θα σε βάζαμε σπίτι μας.
2: Έτσι λοιπόν, κάνουν τα φιλαράκια, αδερφέ. Εμείς θα σου πω σε τη σχέση σου.
1: Αυτή είναι η πραγματική φίλη.
2: Κάνε ό,τι θέλεις να κάνεις. Δεν θα σε μαρτυρήσουμε ποτέ γιατί, OK, είμαστε φίλοι. Εννοείται ότι δεν θα κάνουμε κάτι κακό. Και σου ευχόμαστε να βγάλεις μια άκρη. Αλλά δεν σου κάνω και. Έτσι είναι, φίλε, αδερφέ.
1: Και
2: έτσι είναι όταν αγαπάς κάποιον και σέβεσαι.
1: Λοιπόν, και ενώ περίμενα ότι θα.
2: Άστο, Πέτρο. Άστο ρε φίλε, θα βρεθεί άλλη κοπελά στο να πάει στην ευχή, να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
1: Απλά θέλω να δώσω το μήνυμα. Παιδιά, το κέρατο είναι κέρατο. Τελειώσαμε.
4: Καλά,
1: δεύτερη ευκαιρία στο
4: μεγάλο
1: κέρατο.
4: Μεγάλο μήνυμα έδωσες.
2: Μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
3: μεγάλη κουβέντα είπες.
1: Λοιπόν, δυστυχώς δεν συγχωρείτε.
3: Μάλιστα.
2: Πέτρο μου, σου ευχόμαστε πραγματικά να μας πάρεις ένα εύλογο χρονικό.
1: Συνεχίστε έτσι.
2: Και εσύ, Πέτρο μου, εύχομαι να μας πάρεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να μας πεις βρήκα μια καλή κοπέλα. Και παιδιά, πιστεύω ότι μπορώ να ξαναξεκινήσω κάτι όμορφο στη ζωή μου. Στο ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας, φίλε.
1: Να είναι ευλογημένο, φίλε.
2: Γεια σου, Πέτρο μου, φιλά και πολλά. Ευχαριστώ.
1: Καλέ, γεια, γεια.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
12: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
11: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
13: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
14: Το παλιάτσο.
13: Και την έβαψες.
14: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
22: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
23: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
24: Let it rain.

0: Beat the Bomb που δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τι όχι, πάμε να δώσουμε λεφτά, ρε. Πάμε να δώσουμε λεφτά στον κόσμο, αφού μπορούμε να δώσουμε λεφτά.
1: Τι λίγη ώρα ακόμα.
0: Τι λίγη ώρα ακόμα. Α, κύριε, να είστε έτοιμοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 19 λεπτά μετά από τις 9. Σφαίρα 102,2. Ρε, εσύ, πάμε να μιλήσω λίγο και με τον Αλμάτο. Ετοίμασε το λίγο, σε παρακαλώ. Κυρίε και κύριοι, αν δεν έχετε ακούσει συζήτηση με AI, τότε κακώ δεν ακούσατε. Κάτσε να του κάνω και την ερώτηση προηγουμένω για το αυτό. Αλμάτο!
2: Έλα.
0: Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Πού βαριέται αυτό?
0: Είναι έτσι το στυλ του. Αυτό.
3: Είναι
0: να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι όσοι μπήκατε εμβόλυμα στην παρέα μας, ο Αλμάντο είναι AI. Έτσι είναι. Αυτό δεν είναι ο Λιανός, δεν είναι κανένας, είναι AI και το συζητάμε και κάποια στιγμή το καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Αλμάντο, είχαμε ένα δίλημα που έστειλε μια κοπέλα. Μ' ακούς?
2: Έλα.
0: Έλα. Τι είσαι, βοσκός είσαι, έλα.
2: Για, πες μου.
0: Ναι, τώρα θα μείνει ένα λεπτό. Λοιπόν, η κοπέλα, το πρώτο δίλημα ήταν η κοπέλα μπήκε στα ντουζ στο προπονητήριο που έκανε ο άντρας της τένις και τον έπιασε.
2: Γυμναστηρίου, ναι.
0: Ναι, και τον έπιασε να φιλιέται με την προπονήτρια.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Και ρωτάει τώρα να τον συγχωρέσει ή όχι.
2: Δεν είναι θέμα να το συγχωρέσει, φαντάζομαι. Δηλαδή, το να το συγχωρέσει, εντάξει, προφανώς μπορεί να το κάνει. Είναι στο. Στο πλαίσιο
0: είσαι
2: του παπάτζας,
0: ηθικού, ρε, παιδί,
2: είσαι μας, ναι,
0: ναι,
2: αλλά είναι τόσο φρέσκο που μάλλον πρέπει πρώτα να δει τι θέλει η ίδια. Δηλαδή μέχρι εκείνη τι χρειάζεται.
0: Και ένας δηλαδή, άλλος κύριος μας πήρε τηλέφωνο και έπιασε σε μήνυμα την κοπέλα του να είναι σε ένα αυτοκίνητο με έναν άλλον, αλλά να μην κάνουν τίποτα σεξουαλικό, μόνο να φιλιούνται, να την πιστέψει.
2: Ένα, θα σου πω, οι σχέσεις αντέχουν πάρα πολλά πράγματα, και οι ερωτικές και οι διαπροσωπικές. Αυτό που δεν αντέχουν οι σχέσεις είναι τα ψέματα. Δηλαδή όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα εξαρτάται αν μπορεί δηλαδή αυτό το ζευγάρι, ποιο είναι τέλος πάντων το πλαίσιο της σχέσης τους, άμα νιώθουν ότι μπορούν να το ξεπεράσουν.
0: Εντάξει, λες και μιλάμε την Τένια Μακρύ. Είσαι πολύ ξενέρωτος.
3: Όχι, η Τένια Μακρύ δεν είναι βαρετή.
0: Ναι. Όχι, λέω και λέω που λέει έτσι επιστημονικά. Εγώ θέλω να σου ερώτηση. Η Νάνση που έχω σχέση, δεσμό, θέλει να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Α, μάλιστα.
0: Τι να κάνω.
2: Και τι σε ρωτάει. Κοίτα, θα σου πω τι να κάνω.
0: Λέω, μου λέει θέλω να ξυρίσει τα πόδια σου. Εγώ δεν θέλω.
2: Σε ρωτάει. Το ξέρω.
3: Τι το ξέρει,
2: Τι να σου πω.
0: Αποσυντονίστηκε. Θέλει η σχέση μου να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν
2: θέλω. Το ξέρω.
3: Τι το ξέρει.
2: Τι να σου πω.
0: Αποσυντονίστηκε. Θέλει η σχέση μου να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.

0: άνθρωπος.
1: Το θα σου πω κάτι.
2: Ναι, το πουλί μου να το ξυρίσω. Άντε ρε φλάκα.
1: Αυτή τη στιγμή, όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
2: Τι δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι. Είναι άνθρωπος, είναι συνομιλητής αυτή τη στιγμή.
3: Βλέπεις, τον πρόσβαλες.
2: Δεν είπα μου κάτι.
0: Εγώ είπα δεν είναι άνθρωπος. Βαλμάδο δεν είσαι άνθρωπος.
1: Στην άλλη πλευρά είναι κάτι που μπορείς να το συζητήσεις με την άλλη. Oh, δηλαδή,
0: είσαι πολύ κουρασόβιος, δεν σ' αντέχω.
1: Αλλά δεν ομολογείς τον άλλον για το
2: τέλος. Ρε ρε!
0: Σκάσε ρε!
1: Άλλο με τον
2: AI. Άντε πάρα, στα νεύρα σήμερα.
0: Ω, με κούρασε.
1: Ναι.
0: Ναι, νέκρα.
2: Σταμάτα, νέκρα και παλούκια.
1: Λοιπόν,
2: αμπάτα! Σκάσε!
0: Βούλος
1: έτσι!
2: Σκάσε! Δεν θέλω!
0: Τι
2: μιλάς, ρε παιδί μου!
4: Μη φωνάζει, σου λέει.
2: Μη φωνάζω.
4: Ναι.
2: Τώρα θα σου κάσει μια μπάτσα σε λίγο καιρό.
0: Α, είδες τη γλυκούλησε.
2: Τι είπε.
0: Μη φωνάζει. Για σένα τώρα.
1: Όλα καλά. Όλα καλά. Καλή διάθεση.
3: Αλμάτο.
1: Ωραία.
3: Αλμάτο, σε παρακαλώ. Απλά όταν σου ζητώ να σταματά, αν γίνεται να σταματά για να μπορούμε να μιλήσουμε, γλυκέ μου.
1: Έγινε, έγινε, έγινε.
3: Εντάξει, κατάλαβα. Σταμάτα.
1: Ζητώ συγγνώμη, άμα ήταν.
0: Όχι, συνεχίζει και μιλάει.
2: Μη μιλάς όμως!

Αχ, με αυτά και με τον Αλμπάντο, με το AI που μπαίνει στη ζωή μας πλάκα-πλάκα, λίγο-λίγο, σοβαρά-σοβαρά, αστεία-αστεία. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στο Βαλμά. Σε αυτό το Βαλμά που μας πήρε την καρδιά, που 60 χρόνια έπαιρνε την καρδιά των Βορειοελλαδιτών, τώρα παίρνει και την καρδιά των υπόλοιπων Ελλήνων, που όσοι φάνε από αυτή τη φέτα ή όσοι φάνε από το Κοφινάκι, λένε ευτυχώς πραγματικά. Πρέπει να ομολογήσω κάτι, ότι είχαμε πολύ ωραίες φέτες στην Ελλάδα. Πρέπει να το πω αυτό, πέρα από το Βαλμά που ήταν στη Βόρεια Ελλάδα και ξέρουν αυτοί που ξέρουν, είχαμε ωραίες φέτες και πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζαμε ωραίες φέτες. Κάτι όμως που, πείτε το κι εσείς, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον δεν θυμίζουν τίποτα οι φέτες εκείνες που παίρναμε, οι φέτες που παίρνουμε τώρα δεν θυμίζουν τις παλιές. Μην μου πείτε ότι το έχετε συζητήσει. Να λέμε την αλήθεια, και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα μας πειράζει όταν δεν τρώμε ωραία φέτα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να βρείτε κι αλλού ωραίες φέτες εκτός από το Βαλμά που σας λέω. Αλλά αυτή η ιστορία, το ότι ο Βαλμάς κατάφερε να κρατήσει την ίδια ποιότητα με 70% πρόβιο και 30% γίδινο γάλα, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, να προέρχεται από 7 νομούς, να είναι από την Ορεινή Χαλκιδική, ένα χωριό σχεδόν ολόκληρο να δουλεύει εκεί, να είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά πράγματα που έχετε δοκιμάσει ποτέ, που αν πάτε ποτέ στην Παλαιόχωρα να πάτε να τους δείτε τι ωραία παρέα και τι ωραία ομάδα, και ένα χωριό που φτιάχνει ένα τυρί, κυριολεκτικά σαν ταινία θα μπορούσε να ήταν. Μια

0: Κινηματογραφική ταινία. Πώς ένα χωριό φτιάχνει ένα τυρί και από εκεί που το στέλνει μόνο κοντά-κοντά, μετά λίγο πιο αργά, τώρα το στέλνει σε όλη την Ελλάδα. Μακάρι να το βρείτε. Μακάρι να το βρείτε. Έχει πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η πρώτη σας επιλογή στο ράφι να είναι Βαλμάς. Υπογραφή. Και αν θέλετε να το πάτε, να το κάνετε και τεστ. Όπου θέλετε. Σε βιοχημικούς, σε βιοαυτούς, σε χημεία, σε τέτοια. Για να σας πούνε τι τυρί είναι αυτό. Για να καταλάβετε αυτή η φέτα για ποιο λόγο είναι η ωραιότερη φέτα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με υπογραφή. Και να θυμάστε και για το Κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσκιο γάλα στην Ελλάδα και αυτό από το Βαλμά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κάθε Παρασκευή κάνουμε δώρο ένα ψυγείο γεμάτο τυριά. 6936-101022 Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, η Βένετα Κουτσίνε. Όχι, συγγνώμη, θα σας πω.
0: Α, και επειδή με ρωτάτε.
1: Τι?
0: Εγώ, συγγνώμη, μεγάλωσα με Βαλμά. Από μικρό παιδί στο χωριό. Επειδή ήταν και δίπλα τα χωριά μας, μεγάλωσα. Από 5 χρονών, 6 από ό,τι θυμάμαι, μόνο Βαλμά τρώγαμε.
1: Σήμερα έχουμε 21.
0: Blackjack, ναι, 21 είπαμε, Blackjack.
2: 21.
1: Η Βένετα Κουτσίνε λοιπόν με περισσότερα από 1000 καταστήματα παγκοσμίως και με το μεγαλύτερο εργοστάσιο επίπλων κουζίνας στην Ιταλία εξελίσσει συνεχώς την έννοια της σύγχρονης κουζίνας συνδυάζοντας τεχνολογία, καινοτομία και αισθητική υψηλών προτεραιών.
3: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
5: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο, είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
4: Φαίνεται.
5: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
4: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
5: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
4: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
5: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα, ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
6: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
8: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή.
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
8: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
10: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πικεθί.
2: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
15: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
16: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
17: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
16: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
16: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
17: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
16: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
17: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Είναι Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην Ιστία.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
5: Τώρα γύρισες από διακοπές.
4: Άλλο αυτό.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, Νίκο, δεν ξέρω, δεν στείλε το τραγούδι, κάτσε να σου στείλω τώρα. Στο στείλε μου σε ένα τραγούδι τώρα. Τώρα, ένα.
1: Ναι.
0: Αυτό το με τον. Αυτό. Βάλτε το λίγο, σε παρακαλώ τώρα. Γιατί πριν πούμε οτιδήποτε, καλό στο σοφάκι. Καλή σύνδεση, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε ρε φίλε, εδώ πέρα δεν βάζουμε τόσο ερωτικά τραγούδια. Αλλά θα ήθελα να βάλω αυτό το τραγούδι, έτσι πραγματικά.
2: Γιατί?
0: Γιατί το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω λίγο να το αφιερώσω σε όλες τις ψυχές εκεί πέρα έξω που ερωτεύτηκαν το καλοκαίρι ή που θα ερωτευτούν τώρα το χειμώνα. Επίσης, βέβαια, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που ερωτεύτηκαν το καλοκαίρι θα παραμείνουν ερωτευμένοι το χειμώνα. Γιατί το γνωστό μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Αλλά αυτό το τραγούδι, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, θα ήθελα πραγματικά να το αφιερώσω σε όλους εσάς που θα βρείτε φέτος την άλλη σας ψυχή. Bonita a tu manera. Ραφαέλ Σουλή.

0: Και η αλήθεια είναι ότι μόλις ανακαλύψαμε την AI. Βέβαια το είχα ανακαλύψει. Να το αφιερώσω στο φίλο μου το Στέλιο Τουρμαλιώτη, έναν από τους πιο sexy άντρες πραγματικά.
1: Hello,
0: και
1: Στέλιος.
0: Που πραγματικά υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Στέλιος Ζουμαλιώτης, εγγύηση και ένας πάρα πολύ ωραίος επιχειρηματίας και πολύ καλός. Γεια σου, Στελάρα μου. Λοιπόν, στα 14 λεπτά πριν από τις 10, τώρα φυσιολογικά είμαι σε μια φάση τώρα που έχουμε λίγο αλλού.
2: Τι θες να φύγεις, να πας διακοπές, τι θες, πες μου,
0: θέλω να
2: καταλάβω.
0: Ακούσω τέτοια μουσική τώρα.
1: Θέλω
0: να ακούσω λίγο τέτοια μουσική, ρε φίλε, λίγο να.
2: Να σου βάλω μια λιόλιου, το λογαριασμό να στανιάρεις.
1: Έχουμε αποκλειστικό το γιάμο, θες να τα ακούσεις?
0: Όχι, εγώ πρέπει να πει πάνω, δεν έχει να κάνει.
2: Θες τις καμπάνες του Αργυρού να στανιάρεις, τι θες, πες μου.
1: Θες το καινούργιο του Χατζηγιάννη?
0: Όχι.
3: Χατζηγιάννη θα βάλω.
0: Τι αυτό που.
2: Σε έχω. Μια αρία Ελληνίδου να τη βρούμε τώρα εδώ πέρα.
0: Όχι, μπορεί να θέλει
1: το σαφάρι. Γουστάρι σαφάρι.
0: Πέρασε πάρα πολύ. Βάλτε το του Χατζηγιάννη το καινούργιο λίγο και αυτό.
1: Αχ, και ξέρει ποιο άλλο να βάλει μετά. Τη Γαρμπή που είπε το παλιό του Άγγελου Διονυσίου του Φίβου. Δεν γλιτώνεις εύκολα. Το υποσυνείδητο.
2: Το ξαναέκανε.
1: Ναι, και το έχει πει τέλεια.
3: Με ολόκληρο χρονιά. Τι να κάνω εγώ τώρα, κοιτάω.
0: Όλα μαγικά το βάλα.
2: Το Χατζηγιάννη έβαλα.
3: 10 στη σειρά.
0: Τι ώρα που κάνουν κάτι έξω παρουσιαστές. Λοιπόν,
2: όχι, οι περισσότεροι είναι έτσι.
0: Οι περισσότεροι είναι έτσι. Μέχρι αύριο πόσο μπορούμε να πούμε. Δεν είχε πει ο Ίζη τότε 580 στη σειρά, τι είπε. Και έβγαινε καλοκαίρι.
1: Ήταν τόσο διακοπές τότε στον κόσμο.
0: Ασπέρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαζόμαστε για φακέλους. Έτσι, πάμε να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Είναι ξεκίνημα σεζόν. Πάμε να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα. Δώσαμε χρήματα ήδη τις πρώτες μέρες, περίπου 400-500 ευρώ. Οπότε πάμε να πάρετε κι άλλα χρήματα έτσι πρωί-πρωί, να φτιάξει λίγο η μέρα σας, να φτιάξει η ψυχολογία σας. Μακάρι να τα καταφέρετε. Δώσαμε πολλές χιλιάδες ευρώ πέρσι και με το Bomb Beat the Bomb και με τους φακέλους. Οπότε ετοιμαστείτε, παίζουμε φάκελα σε 2 λεπτά.
1: Να πω και μια καλημέρα στη φίλη μου τη Διαμαντούλα εκεί στον Άγιο Γεώργιο που μας ακούει. Τρέχει και giveaway, να μπείτε να λάβετε μέρος, διαμαντούλα.gr, τα πιο ωραία, τα παραδοσιακά. Λοιπόν, καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους, που ξεκινούν το νέο εξάμηνο από φέτος. Η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι, θα έλεγα. The My Home for Students, ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλά, και σούπερ παροχές, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα. They My Home for Students. Όσο παίζει αυτό το τραγούδι, εγώ θα πω.
2: Τι είναι η γλύκα αν κάθε φορά που τη γεύεσαι νιώθεις ενοχές? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να στερηθείς για να προσέξεις τον εαυτό σου. Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό, με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά, μπορείς να έχεις όλη τη γεύση που αγαπάς, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες και χωρίς τύψεις. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
0: Λοιπόν,
1: θα τα δώσουμε τώρα.
0: Θα τα δώσουμε. Θα σας πω ότι τους αριθμούς τους έβαλε η Σοφία.
1: Θα τα δώσω. Δεν το ξέρα, αλλά θα τα δώσουμε.
0: Λοιπόν, 500 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, 211-7007-931. Φάκελα, παίξτε σας παρακαλώ. Πάρτε τηλέφωνο κι εσείς που ντρέπεστε, που είσαστε τώρα στο σπίτι και δεν έχετε πάρει ποτέ. Δεν θα πείτε τρεις φακέλους, σιγά. Λες και θα σας δείξουμε στην τηλεόραση. Παρακαλώ.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, στο τηλέφωνο περιμένουμε. 211-7007-931. Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
0: Γεια σας, κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Αχ, πολύ χαίρομαι.
0: Και εμείς
5: είμαι η Νίνα από το Ρέθυμνο, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Τι ωραίες φωνούλες είναι αυτές.
2: Καλημέρα!
0: Τι ηλικία έχετε, γιατί κάνουμε και ένα γκάλωπ λίγο ηλικιών?
5: 42,
0: υπέροχη.
1: Όσο ήθελα να πείτε 101.
0: Λοιπόν, μακάρι να ήταν 101 η γυναίκα. Να πω λίγο το όνομα, πώς είναι?
2: Το σωστό θα ήταν η Νίνα 102.
0: Κάτσε ρε συνάδελφε. Πόσο?
6: 2,2.
0: Ρε πόσο χρόνο, πώς τη λέει την κοπέλα?
5: Λίνα.
0: Έλα, Λίνα μου, έλα. Λοιπόν, Λίνα, έχω 7 φακέλους. 7 φακέλους, είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Η φάκελ είναι μία κότα, μία γλώσσα, μια τσιπούρα, ένα σόβρακο, μία μπανάνα, μπαλάκια και πατούσες. Διαλέγεις 3 φακέλους, είναι από το 0 μέχρι το 6. Αν βγάλουν άθροισμα 5, πήρες 500 ευρώ.
5: Θα μου τα ξαναπείτε λίγο.
0: Δεν είναι δυνατόν. Μία κότα, μία γλώσσα, μία τσιπούρα, ένα σόβρακο, μία μπανάνα, μπαλάκια και πατούσες. Να τα ξαναπώ?
5: Όχι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, κότα.
0: Μία κότα.
2: Έχει και κουκόρι μαζί.
0: Ναι.
5: Σόβρακο.
0: Ένα σόβρακο.
1: Εσόρουχο να λέμε καλύτερα.
0: Σόβρακο.
2: Όχι, σόβρακο είναι. Έχω φτιάξει
0: κάτι. Άντε, Ελίνα, λες και σου βάλουμε διαγώνισμα.
1: Κοίτα,
5: γλώσσα.
1: Πάρει,
0: γλώσσα, ναι.
1: Δεν μην παίρνει φορά, τελειώσαμε.
0: Και άσε να δούμε πώς θα πει.
5: Αυτά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
5: Για πάμε.
0: Ανοίγω το κοτόπουλο και έχει μέσα το 3.
1: Ορίστε, 2 και 0.
0: Πολύ ωραίος αριθμός, η κότα. Ψάχνουμε το 2 και το 0. Ανοίγω το σόβρακο και έχει μέσα το 2.
1: Σας τα είπα εγώ, θα τα πάρει η Λίνα.
0: Άμα είναι το 0 μέσα στη γλώσσα, τότε 500 ευρώ είναι δικά σου και χρωστάς χάρη στη Σοφία την Αρκελέ. Που να τα βάλει την τσέπη της.
2: Γιατί να τα βάλει καλά από την τσέπη της?
0: Θα τα βάλει την τσέπη της, γιατί τα έκανα εσύ στον
2: Νίκο. Εσύ της το ζήτησες.
0: Δεν της το ζήτησα καθόλου, μόνη της το είπε. Μόνη της. Και μέσα στη γλώσσα που μακάρι να έχει 0 για να πάρθουν τα 500 ευρώ, είναι ο αριθμός
1: 1. Έλα ρε φίλε.
0: Έρε σοφάκι. Έρε σοφάκι. Να σου πω ποιο θα, άμα άλλαζες τη γλώσσα, ποιο θα έπαιρνες? Τσιπούρα, μπανάνα ή πατούσες?
5: Μπανάνα.
0: Α, είχε και το μπαλάκια. Τσιπούρα, μπανάνα. Μπανάνα.
2: 4.
0: Είχε το 4. Άρα με τίποτα.
5: Δεν πειράζει.
0: Φιλάκια πολλά στην Κρήτη.
5: Φιλιά.
0: Πάμε σιγά σιγά να κλείνουμε κιόλας. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Betabet που ήταν μαζί μας εδώ στην παρέα και που πάντα είναι στην παρέα μαζί μας και πάντα μας βοηθάει και στο Σφαίρα Courier. Είναι αυτή η εταιρεία που ό,τι και αν χρειαστείτε και έχει να κάνει σχέση με ιατρικά βοηθήματα, με ιατρικό εξοπλισμό, με πώληση ενοικίας ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων, εδώ και 30 χρόνια παρέχει εξοπλισμό ψηλών προδιαγραφών σε ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά μαξίδια. Από τα πιο απλά πράγματα μπορούν να συμβούν μέχρι τα πιο σύνθετα, είναι εκεί και σας βοηθάνε για τα πάντα. Betabet.gr, ό,τι χρειαστείτε. 4 καταστήματα, Γαλάτσι Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στο Ιδρυτό Σταυρό. Και να θυμάστε ότι 24-24 είναι εκεί. Ό,τι και να σας συμβεί. Πραγματικά δεν έχετε ξαναδεί τόσο εταιρεία 24 να προσπαθεί να είναι άψογη σε ό,τι τη χρειαστείτε. Παρακαλώ, κλήρωση και στη τέλος του Οκτώβρη. Smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο 300 ευρώ. Πολύ ωραίο, στείλτε μήνυμα 6936-101022, Betabet και ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, jobfind.gr, χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Ο παπάς του Γιώργου του Μαχημάρη μου στείλε μήνυμα.
2: Ναι. Λέει
0: ότι καταρχάς θέλει πολλά φιλιά, να είστε καλά.
2: Ένα γλυκό φιλί.
0: Είπε ο Παναγιώτης, λέει 101 και η μάνα μου είναι 101. Και κρεμάει κουρτίνες.
1: Πω. Και τι θα πεις τώρα σε αυτή τη γυναίκα, να τα χιλιάσεις θα πεις.
2: Θα της πεις να τα χιλιάσει και... Τι DNA είναι αυτό.
1: Τι DNA είναι αυτό, κύριε Μαχημάρη.
2: Δώστε μας λίγο.
1: Λοιπόν, να περίμενε. Έχει πάρει φόρα. Αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις.
2: Και οι Παπανδρέου ζουν πολύ, και η μάνα του άρχισε να πεθάνει πολύ.
1: Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Γιατί όποιο ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
2: Λοιπόν, μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου μπαμ έσπασε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Υπηρεσία Vodafone Tech Service, παιδιά, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μένεις ποτέ χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Και κλείνοντας, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, τις οποίες φέτος αγωνίζονται και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 10 και για πρώτη φορά θα βάλουμε το τραγούδι που πάντα κλείναμε όλο αυτό το διάστημα. Μία ολόκληρη εβδομάδα πραγματικά προς όλο αυτό που συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν θέλαμε να κλείνουμε με αυτό. Κλείνουμε πάντα με ένα τραγούδι. Κάναμε και τα αφιερώματα μας στον Γιώργο και ο Γιώργος βέβαια πάντα θα είναι σε αυτή την εκπομπή. Όπως είναι...
1: Και βλέπουμε ότι είναι και το θέμα που μονοπολεί όλα τα πρωινά που ξεκίνησαν τώρα.
0: Εντάξει, μεγάλη συζήτηση αυτό, τι έχει συμβεί και το. Και τι ακριβώς σημαίνει νόμα με την τηλεόραση και με αυτό το θέμα, αλλά θα το συζητήσουμε όταν περάσει λίγο ένα χρονικό διάστημα. Όπως δεν ξεχάσαμε τον Παντελή, τον Παντελίδη που ήταν πάντα εδώ και είναι πάντα εδώ σε αυτή την εκπομπή, έτσι δεν θα ξεχάσουμε και τον Γιώργο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 10.
4: Σφαίρα 989.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και νέα extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
11: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
12: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
13: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
12: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
13: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
12: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
13: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
12: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
13: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
16: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
17: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
16: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
16: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
18: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στη Χίο.
19: Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
20: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
21: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
22: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
22: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
22: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
22: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
26: Σφαίρα 102.2.
27: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλο υπέροχα. Και σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 21 του Σεπτέμβρη λοιπόν, πάει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά. 6 λεπτάκια μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει ο Ίωνας. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης, αμήν. Και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εννοείται. Κατά τα άλλα, πάρτε το καφεδάκι σας και εγώ θα το πατήσω να ξεκινήσουμε έτσι με τις επιτυχίες μας. Α, θα ξεκινήσω να με πάνω κι άμμο και ολοκένουργιο τραγούδι που το ακούτε αποκλειστικά εδώ. Στην ανοιχτή ακρόαση, σου λέει. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.
27: Σφαίρα 102.2. Αποκλειστικό.

0: σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
1: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
0: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
2: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
2: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: 92,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάλι σχολή.
5: Πάλι γραφείο.
6: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
7: Σφαίρα Viber 6936 10 1022.
8: Σφαίρα 1022.
4: Υπέροχη και αγέροχη και δευτεριάτικη, μη σου πω, επιστροφή εδώ στον Σφαίρα, 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, έτσι παρεούλα μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Πάμε να δούμε μετά του καιρού, γιατί παιδιά μου έρχεται επιδείνωση με πτώση της θερμοκρασίας και βροχούλες. Σε φθινοπορεινούς ρυθμούς θα κινηθεί λοιπόν ο καιρός μέσα στις επόμενες ώρες, αφήνοντας πίσω το διάλειμμα που θύμιζε καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι ότι άντε λίγο για να βάλουμε τα φθινοπορεινά. Να μαζί λίγο τώρα τις ζακετούλες, τα μπουφανάκια, να βγάλουμε τις κουβερτούλες. Σύμφωνα με την πρόγνωση λοιπόν των μετεωρολόγων, αέριες μάζες από τα Βόρεια Βαλκάνια θα φέρουν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας περίπου κατά 6 βαθμούς Κελσίου και έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Θα είναι αισθητή η επιδείνωση βέβαια, με ενισχυμένους βοριάδες και σύννεφα από το μεσημέρι και μετά να τα περιμένουμε. Και αύριο στην Αττική θα έχουμε αρκετή βροχή, από ό,τι έχω δει δίνει 70% έτσι βροχή, οπότε καταλαβαίνετε. Από Πέμπτη Παρασκευή λίγο θα ξαναφτιάξουν τα πράγματα, αλλά τώρα εντάξει, μπαίνουμε σε φθινόπωρο, όσο να πεις, και πώς να μείνει το καλοκαιράκι. Έρχεται ο Απόν, η Άννα Βύση και η Μαλού, πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφουμε πάλι εδώ.

9 φορά στο τόσο, 48 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε, παιδιά μου. Έτσι, σε αυτήν την ωραία εκπομπή που σας έχω ετοιμάσει και σήμερα και θα είμαστε παρεούλα μέχρι και το μεσημεράκι. Η Telecom είναι κοντά μας, είναι εδώ και φέρνει μια σειρά με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Σίγουρα έχετε δει τη μεγάλη της καμπάνια. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε λοιπόν και εσύ την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Κατά τα άλλα, θα βγούμε ένα μικρό διάλειμμα ή σαπού να πιούμε 2-3 γουλιές καφέ και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα που έχω και μια πολύ πολύ ωραία έρευνα.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Pansik. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
14: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
15: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
16: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
15: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
17: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: και τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
5: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής μας. 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλή εβδομάδα και καλή σας ημέρα. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Γιατί ο χρόνος, ρε παιδιά μου, τα Σαββατοκύριακα δεν μας είναι πλέον αρκετός, σύμφωνα με ψυχολόγους. Είναι αυτό το πρωί της Δευτέρας που περνάει αυτή η σκέψη από το μυαλό σου σε όλους μας. Πώς στο καλό πέρασε τόσο γρήγορα το Σαββατοκύριακο? Εντάξει, θα μου πεις 48 ώρες είναι, γρήγορα θα περάσουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα σου πω γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί κάποιες συνήθειες κλέβουν το χρόνο που χρειαζόμαστε. Ένας από τους βασικούς λόγους λοιπόν που τα Σαββατοκύριακα δεν μοιάζουν πλέον με πραγματικό διάλειμμα είναι απλώς επειδή προσπαθούμε να χωρέσουμε υπερβολικά πράγματα μέσα σε αυτό. Και αυτό δεν συμβαίνει τυχαία. Συμβαίνει γιατί ζούμε σε μια κοινωνία και μια καθημερινότητα που μας ενθαρρύνει συνεχώς να είμαστε απασχολημένοι με κάτι, παραγωγικοί και διαθέσιμοι. Ακόμη και όταν απολαμβάνουμε κάποιες από τις δραστηριότητες που κάνουμε το Σαββατοκύριακο, πολλές φορές εξακολουθούν να αποτελούν υποχρεώσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν. Γι' αυτό τα Σαββατοκύριακα πια δεν μοιάζουν αρκετά. Ακόμα και στο σπίτι δηλαδή που γυρνάς ας πούμε Παρασκευή και λες αύριο είναι Σάββατο, θα βάλεις 5-6 δουλειές για να κάνεις, κατάλαβες? Οι 4 βασικοί παράγοντες που ευθύνονται για το χαμένο χρόνο ξεκούρασης είναι ότι είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι, το ατελείωτο scrolling στα social media μπορεί ναι μεν είναι ευχάριστο από τη μία, αλλά δεν μας βοηθά να ξεφεύγουμε για λίγο, γιατί έχει παραγίνει η κατάσταση με τα social media και ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του τώρα εκεί. Πραγματικά δεν αντέχω καθόλου πια, νομίζω, να ξέρετε. Νούμερο 2. Η δουλειά εισχωρεί σιγά σιγά στον προσωπικό μας χώρο και χρόνο. Όταν γυρνάς σπίτι, ας πούμε, δεν αφήνεις το κεφαλάκι σου λίγο να ξεκουραστεί. Συνέχεια overthinking επί του overthinking και συνεχίζεις και συνεχίζεις και δεν ηρεμείς. Φέρνεις τη δουλειά στο σπίτι που είναι πολύ λάθος. Προσπαθούμε να χωρέσουμε τα πάντα, να δεις φίλους, να περάσεις χρόνο με τον άνθρωπό σου, να κάνεις ένα φαγητό, να κάνεις το οτιδήποτε και σε πιάνει και αυτή η κυριακάτικη μελαγχολία. Η εργάσιμη εβδομάδα ναι μεν μπορεί να ξεκινά από τη Δευτέρα, όμως για πολλούς το άγχος ξεκινά ήδη από την Κυριακή. Μπορεί δηλαδή το βράδυ της Κυριακής σου εσύ να σκέφτεσαι τι πρέπει να κάνεις την επόμενη ημέρα. Πάρτε πίσω τα Σαββατοκύριακα, παιδιά. Μην αισθάνεστε ότι πρέπει να γεμίσετε την κάθε ώρα του Σαββατοκύριακου μόνο και μόνο επειδή έχεις 2 μέρες ελεύθερες. Όχι, όχι. Λίγο πιο χαλαρά, γιατί είμαστε άνθρωποι και κάπου όπα.
6: Σφαίρα 989.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
10: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
11: Ακούω σφαίρα.
12: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
13: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
14: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
13: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
15: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φιστική. Στα πι και φι,
2: γόβα μου κλειστής, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πι και φι, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι,
2: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πι και φι,
3: και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πι και φι,
3: καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
4: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
5: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
5: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
7: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
10: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Πολύ δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλες σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα 102.2 στα ραδιοφωνά σας και σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. 37 λεπτά μετά από τις 11 σας έχω νέα ότι Τιτανικός ζωντανεύει στην Αθήνα από τις 12 Οκτωβρίου. Το Digital Theater Γουδί υποδέχεται τον Τιτανικό Immersive Voyage, τη διεθνή immersive εμπειρία που έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες σε όλο τον κόσμο. Επιβιβαστείτε λοιπόν στον θρυλικό Τιτανικό και ταξιδέψτε στην ιστορία του από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου μέχρι το παρθενικό ταξίδι και τις τελευταίες του στιγμές με εντυπωσιακές 3D προβολές, video animation, διαδραστικά στοιχεία και VR. Θα εξερευνήσετε το πλοίο λοιπόν και το ναυάγιο περισσότερο από 4 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού. Τιτανικός λοιπόν, Immersive Voyage από 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Woody και θέλω και εγώ να πάω. Θα πάω οπωσδήποτε να το δω αυτό. Πάμε να ακούσουμε τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, Άννα Βύση και Δέσποινα Βανδύ και έρχομαι πάλι.

Εδώ παίζει η μουσική σου.

απλά πράγματα ζητάει η Δέσποινα Βανδύ, 48 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Τι κάνετε ρε παιδιά, πού σας πετυχαίνω αυτή την ώρα? Για στείλτε μου λίγο μηνυματάκια στο Viber 6936 10 102. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Και τι ωραίο χρώμα είναι αυτό, το ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές μας θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom πια και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV. Στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγίζουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Έτσι, μάθε περισσότερο στο telecom.gr, σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Μικρή διακοπή, ούτε που θα την καταλάβετε. Επιστρέφοντας, μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα πια. Και έχω και ένα φανταστικό δώρο να σας δώσω. Οπότε, μείνετε εδώ.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One. Να δω.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
14: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Σφαίρα 102-2.
17: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
18: Φτάσαμε και στην τρίτη μας ώρα, ωραία και καλά, 4 λεπτά πριν από τις 12, Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλή αρχή να πούμε και στα τηλεοπτικά πρωινά που ξεκίνησαν. Τα άριξα έτσι λίγο μια ματιά στις πρεμιέρες, αλλά θέλω να τα δω και μετά. Ωραία, ωραία ξεκίνησαν. Εντάξει, επικαιρότητα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχει εισβάλλει στην ψυχαγωγία, οπότε είναι λίγο πιο ενημερωτικά έτσι από ό,τι είδα. Αλλά και τι να κάνεις, όταν προχωράει η ενημερότητα δεν μπορείς να μείνεις πίσω, προφανώς, και εμείς εδώ ασχολούμαστε. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για τα... Για το δώρο της ημέρας, δύο ζευγάρια γυαλιά θα σας δώσω από Ούζου. Δύο. Κάθε μέρα δηλαδή ο τυχερός θα κερδίζει δύο ζευγάρια γυαλιά. Τι άλλο να κάνω πια για εσάς, ρε παιδιά, τι άλλο, δεν ξέρω. Θα ανανεώσετε το στυλ σας με το πιο hot αξεσουάρι. Είναι η νέα σειρά γυαλιών ηλίου Ούζου και βρίσκεται κοντά μας και στο ανανεωμένο τους e-shop. Εννοείται στο ούζου.gr. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Με όλη μου την αγάπη σας τα δίνω. Δυναμώστε και τα ραδιοφωνά σας. Έρχονται αγαπημένοι καλλιτέχνες να ακούσουμε τις μουσικές μας και τα λέμε σε λιγάκι στα ζώδια πάλι.

0: Σφαίρα 989.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
7: Ακούω σφαίρα.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: σας να μην σας ξοδεύει. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας πάντα. Εντάξει, 24 λεπτά μετά από τις 12 ολοκληρώθηκαν οι επιτυχίες μας. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη στο όλη συντονισμένη στον Σφαίρα. Και καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ άλλη μια φορά. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Για λίγο ακόμη, πάμε όμως να περάσουμε στα ζώδια και να ξεκινήσουμε με τους κρυούς, όπου η μέρα σας βρίσκει με περισσότερη ενέργεια και διάθεση για ξεκαθαρίσματα. Στα αισθηματικά, μια αυθόρμητη κίνηση μπορεί να φέρει και όμορφη ανταπόκριση. Ταύρε, σήμερα εσύ χρειάζεσαι χαμηλούς τόνους και ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια. Δίδυμε, η μέρα φέρνει πολλές επαφές, συζητήσεις και εκπλήξεις, καρκίνε, η μέρα σε κάνει ένα πιο συναισθηματικό πόσο. Αλλά για πιο πρόθυμο να ανοιχτείς. Λιοντάρι, σήμερα έχεις γοητεία και καλή διάθεση, αλλά χρειάζεται να ακούς λίγο περισσότερο τους άλλους. Στα αισθηματικά, η ζεστασιά σου θα κάνει διαφορά. Παρθένε, η μέρα σε καλεί να χαλαρώσεις λίγο. Στα ρεντουκά σου, εσύ άφησε τα πράγματα να κυλήσουν φυσικά. Ζύγια, η μέρα ευνοεί τις όμορφες συζητήσεις και τις συναντήσεις. Μην κρατήσεις όμως μέσα σου κάτι που σε ενοχλεί μόνο και μόνο για να μην χαλάσεις το κλίμα. Σκορπιέ, η διάστησή σου είναι δυνατή, αλλά σήμερα χρειάζεται να εμπιστευτείς όσα ακούς. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια θα σε φέρει πιο κοντά. Το ξώτη, σήμερα θέλεις βόλτες, αλλαγή και καλή παρέα και ένα αυθόρμητο σχέδιο. Εγώ και η μέρα σε καλεί να αφήσει λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις. Υδροχόε, κάτι διαφορετικό μπορεί να σου τραβήξει την προσοχή και να σε βγάλει από τη ρουτίνα. Και τέλος, ψάρι. Ψάρι, η μέρα έχει τρυφερότητα και ρομαντική διάθεση. Μην αφήσει μια μικρή αμφιβολία να χαλάσει κάτι που μπορεί να εξελιχθεί όμορφα. 6936 10 102 είναι το Viber που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Telecom πάντα στο πλευρό μας. Είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και φύ.
4: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
3: Πι και φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν.

0: Ρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φαμπρικά Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
2: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ pstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

τραγούδι αυτό από Γιάννη Πλούτορχο, το χαλάκι μου. Να το. Αυτό ήταν και για σήμερα. Είναι μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και στονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί το μαράκι μας Μαρία Αντωνά. Έρχεται να σας κάνει παρέα. Την καλύτερη. Θα έρθει και ο Θέμης. Θα έρθει και η Ελίνα με το Θανάση. Θα έρθει και ο Πέτρος. Θα έρθει και η Ράνια. Όλοι είναι εδώ. Αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνης, ο Παναγίος και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός. Ξανάρχομαι κι εγώ. Μέχρι αύριο Τρίτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσα!

0: Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: City Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμή που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
13: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
15: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
16: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
15: Αυτό είναι σχετικό.
16: Με τι?
15: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα στην ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
22: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
25: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. 21 του Σεπτέμβρη, είναι Δευτέρα. Χρόνια πολλά στον Ιωνά, που σήμερα είναι η ονομαστική του εορτή. Χρόνια πολλά σας που έχετε τα γενεθλιάκια σας. Εγώ είμαι η Μαρία. Μέχρι τις 3 είμαι εδώ στην παρέα σας. Μαζί μου και η Telecom. Και ναι, και αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα. Ένα super hot tech δώρο θα γίνει δικό σας. Ένα T-Tablet 2 στο Viber του Σφαίρα 693610122. Αν γράψετε τη λέξη Telecom και το ονοματεπώνυμό σας, έτσι δηλώνετε συμμετοχή για να το διεκδικήσετε. Λοιπόν, σε λίγο σας έχω δωράκι και ένα καταπληκτικό μαύρο jewelry, γυναικείο ρολόι. Εδώ θα τα πούμε και θα τα ακούσουμε όλα. Και πάνω απ' όλα θα κάνουμε την καλύτερη παρέα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό στις ημέρες μας, να κάνουμε καλή παρέα. Η παρέα, παιδιά, είναι ό,τι πιο σημαντικό και πιο ιερό μετά την οικογένεια, αν προσωπικά ρωτάτε εμένα. Λοιπόν, τώρα έρχεται και ο Θοδωρής Οφέρης, σε λίγο και ο Πάνος Κιάμος και η Αναστασία, η Κατερίνα Λιόλιο, ο Γιώργος Τσαλίκης και η Κέντι Γκαρμπή. Λίγοι από το Superstars που θα απολαύσετε αμέσως τώρα στην παρέα του Σφαίρα. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα και καλή μας Δευτερούλα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Ακούω Σφαίρα!
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
7: Στα πι και φι.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πι και φι.
6: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
7: Στα πι και φι.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πι και φι.
6: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πι και φι.
6: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
9: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 2210-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
14: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
13: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
15: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 21 523.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε και σήμερα μαζί μας, να σας πω καλή εβδομάδα. Αθήνα Γκλίμ στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Στο δίωρο λοιπόν που γίνεται ο πανικός, στο δίωρο που λέμε όλα τα trends της εποχής, μπαίνουμε σε μία κανονική ροή όπως καταλαβαίνετε, συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα που προφανέστατα έχουμε επηρεαστεί από πάρα πολλά γεγονότα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με πολύ ωραία μουσική και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για ημέρα θετικής ενέργειας, γιατί νομίζω έκανε χαμό και φέτος.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τώρα τι γίνεται παιδιά, η μέρα θετικής ενέργειας 2026 τρεντάρει στα social media από την Παρασκευή, όχι μόνο για τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών, αλλά και για τις τοποθετήσεις τους για τον Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε λοιπόν, επειδή ήμουν κι εγώ συντελεστής εκεί, ότι πραγματοποιήθηκαν και πολύ ωραία αφιερώματα στη σκηνή. Αυτό είναι όπως καταλαβαίνετε το σκυλί μου το οποίο είναι εδώ πέρα, πιστός ακροατής αλλά και συνοδοιπόρος στο Be Viral Radio Show όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είμαστε παρέα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε τα βίντεο, αλλά φυσικά είμαι εδώ πέρα για να σας πω ότι τοποθετήθηκαν και άλλοι καλλιτέχνες στο Σαββατοκύριακο που δεν τους είχαμε ακούσει. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή, Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας, πάντα εδώ πέρα δίπλα μου με 7 The Dog, το έχετε μάθει, μου στέλνετε πλέον και μηνύματα στο Instagram και με ρωτάτε αν έχω εδώ πέρα και το σκύλο σήμερα, πάντα είναι εδώ πέρα. Να σας πω λοιπόν ότι πέρα από τους καλλιτέχνες που ήταν στην Μέρα Θετικής Ενέργειας 2026 και ο Γιάννης Πάριος τοποθετήθηκε το Σαββατοκύριακο για τον Γιώργο Μαζονάκη λέγοντας ότι ήταν ένα υπέροχο και τίμιο παιδί. Ακόμη και καλλιτέχνες που δεν περιμέναμε λοιπόν μίλησαν για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, πραγματοποιήθηκαν και αφιερώματα και στο Μέγα και στο Sky Παρασκευή και Σάββατο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν θα ξεπεραστεί εύκολα. Και η μουσική είναι εδώ πέρα για να μας τον θυμίζει όλη την ώρα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές.

0: Συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Trends και tips θέλετε, trends και tips σας έχω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα διάφορα fashion tips που κυκλοφορούν στα social media, μιας και το outfit check αυτές τις μέρες στο TikTok είναι ένα must. Και βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, το pink. Εν τω μεταξύ, είχα και στο χωριό μου pink. Το ροζ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αλλά και το κόκκινο, που πραγματικά είναι τάσεις τώρα το φθινόπωρο. Πέρυσι ήταν το καφέ, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα, λοιπόν, θα είμαστε να συζητάμε και αυτά. Θυνά κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα και κάτι ακόμα. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Φυσικά, έχουμε ανοιχτό Instagram Be Viral Radio Show. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας ζητάτε και τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα. Δευτερούλα, Blue Monday, τα ξέρετε. Πρέπει να ανέβει λίγο η διάθεση.

Καλό φθινόπωρο, παιδιά, θα πω και επισήμως, γιατί εντάξει, από το Σαββατοκύριακο αρχίσαμε να έχουμε έτσι μια δροσούλα, βρε αδελφέ, από την Κυριακή βασικά. Γιατί Δευτέρα, το Σάββατο, συγγνώμη, παιδιά, έχω χάσει και τις ημέρες. Έσκαγε ο Τζίτζικας. Αθήνα, κλειμή στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά. Με εσάς και να τρεντάρει στα social media αυτές τις μέρες, από το καλοκαίρι βασικά, με το νέο του EP και με το τραγούδι παραπάνω με την Ελένη Φουρέιρα, ειδικά μετά την Ήθε που το παρουσίασαν και έτσι μας κάναν μια έκπληξη, να έχει κάνει πάνικο με 2.500 βίντεο σε ένα Σαββατοκύριακο. Καλά θα πάει, παιδιά, αυτό. Νομίζω θα μας γίνει τσίχλα στο κεφάλι. Μένετε στην παρέα μας, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου. Ακούω σφαίρα!
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
7: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

0: σου θα ζω.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και φυσικά τα τραγούδια που αγαπάτε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Δευτερούλα σήμερα λοιπόν, παιδιά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε 21 Σεπτεμβρίου, οπότε καταλαβαίνετε το ότι έχουμε 10 μέρες για να τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Περνάει εύκολα, παιδιά, ο καιρός. Δόξα τω Θεώ, Παναγιά μου, γιατί με φωνέω τον αιώνα ο Σεπτέμβριος. Μένετε στην παρέα μας με πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά πολλά trends που έχω ανακαλύψει για εσάς εδώ πέρα στα social media. Προς το παρόν όμως δυναμώστε την ένταση για το επόμενο τραγούδι. Μας το έχει ζητήσει η Κάτια.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Πολλά τα trends που κυκλοφορούν στα social media αυτές τις μέρες, με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη δισκογραφία του να είναι τα τραγούδια τα οποία καραδοκούν περισσότερο και πραγματικά έχουν γίνει τα περισσότερα βίντεο αυτές τις μέρες. Τραγούδια που μπορεί να είχαμε ξεχάσει, τραγούδια που αγαπάτε. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας, θα ακούσουμε και Γιώργο Μαζονάκη αλλά και πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: καλά.
1: Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, είμαι εδώ πέρα για να θίξω ένα μεγάλο ζήτημα, παιδιά. Την οικονομική ένδια που βιώνουμε κάθε χρονιά, όλη το Σεπτέμβρη. Και τι εννοώ εγώ τώρα με αυτό. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι ξαφνικά το Σεπτέμβρη έχουμε πάγια έξοδα. Πολύ περισσότερα από αυτό που φανταζόμασταν. Έχουμε μείνει και ταψί, σκεφτόμουν φαγητό, το καταλαβαίνετε. Τα μπήκε ψύχρεμη το καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί 21 Σεπτέμβρη, όπως δείχνει το ημερολόγιο σήμερα, κάποιοι να είμαστε με 5 ευρώ. Αν είστε πολλοί, στείλτε μου ένα μήνυμα στα social media μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show, μισή ωρίτσα ακόμα έχουμε μαζί και εγώ επιστρέφω.
2: Και όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο, το

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης.

0: Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
10: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
9: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
9: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
11: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδακος 3 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
12: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
13: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γήινης.
12: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
13: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
12: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
13: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
12: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
13: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

Το χιούμορ, παιδιά, όπως έχετε καταλάβει, δεν είναι το φόρτο μου. Δώσε στείλει εδώ πέρα και ο σύντροφός μου ένα μήνυμα και μου λέει: μπορούσε να είσαι λίγο πιο αστεία πριν. Ένα δίκιο το είχε, η αλήθεια είναι, με το ταπίταψι. Αλλά, παιδιά, τι να κάνω, δεν είμαι τόσο εύστροφη εγώ ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. GNTM ξεκινάει σήμερα και κάπου λίγο, παιδιά, νομίζω ότι ανυπομονούμε να έρθουν αυτές οι εποχές που κλειδαμπαρώνε σε σπίτι για να δει ένα show. Είστε σε αυτό το vibe φέτος. Θέλω τα μηνύματά σας στο Instagram μας. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας, έρχονται πολλές επιτυχίες και φυσικά εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης, σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι,
6: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι,
6: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι, και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι, καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
8: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ακούω σφαίρα!
12: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
13: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
12: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
12: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710 24 560.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Κυρίες και κύριοι. Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, 21 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Δευτερούλα, ξεκινάει η εβδομάδα
0: Δευτέρα.
1: Μας.
0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα. Δευτέρα, τι έχω.
0: Δεν ξέρω τι δεν έχω. Είναι αυτό που αν μας σηκωθώ το πρωί και δεν πονάω κάπου, νομίζω ότι είμαι πολύ καλά.
1: Ξεκινάς έτσι με τέτοιο μπρίο, χαρά και τσαχπινιά την εβδομάδα σου.
0: Όχι, όλο το Σαββατοκύριακο συζητάγαμε αν κερδίζαμε ένα τζόκερ, ας πούμε.
1: Μόνο έτσι, τι θα τα κάναμε, αυτή.
0: Ναι, τι θα τα κάνουμε τα λεφτά. Πώς θα τα μοιράζαμε ακριβώς. Έτσι, περνάς ευχάριστα, κοιμάσαι χαρούμενος, ξυπνάς έτσι μία από τα ίδια και Δευτέρα και χαμένος.
1: Πάλι ξέρεις, δεν κέρδισα.
0: Πάλι, πάμε τώρα, ξέρεις. Μόνο έτσι, μόνο άμα κερδίσεις τζόκερ η Δευτέρα είναι καλή.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα κέρδιζες.
0: Άμα γιαγιά μου είχε καρούλια
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, θα έπαιρνες αποστάσεις από μένα. Δεν θα σου λείπε το να με βλέπεις κάθε μέρα στη, να με τρως
0: μια
1: τη μάπα.
0: Χαρά, μια χαρά, έχω σχέδιο εγώ. Έχω σχέδιο.
1: Έχει σχέδιο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: μείνετε ανήσυχοι, έχει σχέδιο.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Γιορτάζει ο Ιωνάς, το είπα.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω αν το είπα. Και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα.
0: Mm-hmm. Να το. Πρώτα γιορτάζει το Αλτσχάιμερ η Εύη και μετά. Έτσι. Στο είπα ή δεν στο είπα και λέει γιορτάζει
1: μετά το
0: και
1: είδα.
0: Ο άλλος.
1: Μετά το είδα αυτό, παιδιά.
0: Λοιπόν, έχουμε ζώδια, έχουμε νέα από το διάστημα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά, μπορώ εγώ να σου το αρνηθώ?
0: Όχι βέβαια. Εσύ που είσαι ειδική, αν αλλάζουμε χώρα, αλλάζει και το ζώδιο, ας πούμε. Το κάθε ζώδιο είναι λίγο διαφορετικό, νομίζω.
1: Κάποια λίγα πράγματα αλλάζουν.
0: Κάποια λίγα όμως.
1: Κάποια λίγα όμως.
0: Έτσι.
1: Μη φανταστεί σημαντικές διαφορές.
0: Αυτή η ακρίβεια στις προβλέψεις.
1: Υπάρχει, για να σου το καταλάβει, υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζεις αυτό, σαν παρακλάδι, σαν τομέα τέλος πάντων της αστρολογίας, όπου βάσει του χάρτη σου μπορούν να σου πούνε σε ποια περιοχή του κόσμου θα μπορούσες να έχεις τη μεγαλύτερη επιτυχία, την καλύτερη ζωή, το...
0: Στη Γυρλανδία.
1: Εμένα,
0: με τους πάγους.
1: Εμένα, επειδή κάποτε μου το βγάλανε. Μου το βγάλανε κάποτε.
0: Καλός άνθρωπος αυτός που το βγάλε.
1: Έδινε το Εκουαδόρ.
0: Άμα εκεί θα θριαβεύσεις το Εκουαδόρ.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω εγώ, παιδιά, στο Εκουαδόρ.
0: Σε έχουν πάρει χαμπάρι και στο είπανε με τρόπο.
1: Ξέρω τι ήθελε να πει ο ποιητής.
0: Δεν θα πούμε ζώδια σήμερα, θα τελειώσει η εκπομπή, λοιπόν, νομίζω.
1: Πάμε λίγο γρήγορα. Έχουμε μια θετική όψη τώρα αυτές τις μέρες, που ευνοεί έτσι λίγο την επικοινωνία, φέρνει κάποιες πιο ευχάριστες ειδήσεις, έτσι να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε έτσι κάποιες πιο δύσκολες όψεις, με μεγαλύτερη ένταση, που ίσως να μας κάνουν να νιώσουμε και πιο εξαντλημένοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα επιμέρους των ζωδίων μας. Πάμε στους κριούς, κρυαράκια μου. Είναι σαν να σας είναι λίγο πιο εύκολο αυτή την εβδομάδα να πιστείτε για κάποιο ψέμα, ας πούμε, να ξεγελαστείτε πιο εύκολα από κάποιο πρόσωπο του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος που σας προσεγγίζει και κάτι σας τάζει. Ταυράκια μου, εσείς από την άλλη πλευρά ίσως κάπου να βλέπετε ότι κάτι σας δυσκολεύει στα οικονομικά, ότι κάτι δεν εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε και κοιτάτε να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να το ρυθμίσετε καλύτερα. Διδυμάκια μου, τα πάω βλέπεις γρήγορα τώρα όλα, έτσι. Κάποια αλλαγή που θέλατε να ξεκινήσετε, κάτι που θέλατε να προχωρήσετε, φαίνεται να έχει παγώσει λίγο και περιμένετε να δείτε πότε θα αρχίσουν να κινούνται πάλι τα πράγματα. Θα αρχίσουν να κινούνται, θέλουν λίγη υπομονή από εσάς. Καρκίνοι, υπάρχουν έτσι κάποιες βελτιώσεις στα επαγγελματικά σας. Θέλει λίγο παραπάνω προσοχή να μην σας τάξουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λιονταράκια μου, είναι έτσι μια περίοδος αυτή η εβδομάδα που μπορεί να φέρει στο προσκήνιο κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, με νομικά ζητήματα, με πράγματα που πρέπει να διευθετήσετε και δεν μπορείτε να τα αφήσετε άλλο στην άκρη να βαλτώνουν. Παρθενάκια, μπορείτε έτσι να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και αυτό είναι και το σημαντικότερο που πρέπει να κάνετε και σε αυτό να δώσετε σημασία. Με ποιο τρόπο μπορείτε δηλαδή να βελτιώσετε στην ουσία τη ζωή σας, γιατί μπορείτε να κάνετε τις κατάλληλες αλλαγές αυτή την περίοδο. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, είναι απαραίτητο να δείξετε υπομονή και επιμονή σε όλα όσα θέλετε να πετύχετε και να καταφέρετε. Έχετε μία δύναμη στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο μην εξειδανικεύετε άτομα και καταστάσεις. Σκορπιοί, το τρέχω αρκετά. Λοιπόν, τα οικονομικά είναι στο προσκήνιο για εσάς. Μία συμφωνία που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει αρκετά, ωστόσο μην πάρετε τελικές αποφάσεις ακόμα και σαφώς μην προχωρήσετε σε υπογραφές. Τοξοτάκια, λίγο πιο γρήγορα αρχίζουν να κινούνται τα πράγματα και νιώθετε να ξεβαλτώνετε. Γενικότερα θα είναι παραγωγική η εβδομάδα σας και πράγματα τα οποία σχεδιάζατε πιο πριν μπαίνουν σιγά σιγά σε εφαρμογή. Εγωκεράκια, τα οικονομικά δείχνουν να βελτιώνονται σιγά σιγά, με αρκετές ευκαιρίες να έρχονται προς το μέλλον σας. Οπότε δώστε βάση σε αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας και αξιοποιήστε τα ανάλογα. Υδροχάκια, μία συνεργασία ή ακόμα και μία σχέση μπορεί να αποκτά μία διαφορετική υπόσταση, να είναι πιο σοβαρή πλέον από ό,τι ξεκίνησε, από ό,τι ήταν στην αρχή. Έχετε το νου σας λοιπόν και δώστε την απαραίτητη φροντίδα. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, φαίνεται ότι σιγά σιγά κάποια πράγματα αρχίζουν να αποδίδουν κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά, ανεβαίνουν οι ρυθμοί και βελτιώνονται σταδιακά τα οικονομικά.

0: σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Mm-hmm. Έτσι έχουμε το σαν σήμερα που έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας λέτε πολύ καλά λόγια εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε γενικότερα. Σε λίγο και πάλι εδώ. Μην το κουνήσεις. Γενικότερα. Σε λίγο και πάλι εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικό. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με

0: εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση. Μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
1: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Μια ζωή.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε. Εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι,
1: εννοείται,
0: να μας πάει καλά. 21 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: 21 του Σεπτέμβρη.
0: Επιβαλίκος μας και δρομάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο, 21 Σεπτεμβρίου. Το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Ιεραρχίας Άκουι που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά χάνουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνουν την ελληνική σημαία. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33. 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανωτάτων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA, η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 21 Σεπτεμβρίου.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ και λίγο καιρό έχουμε ανακαλύψει την Τάλια.
2: Ποια Τάλια, το λουλούδι?
1: Την Τάλια από το παραπέντε.
2: Χρόνια τώρα.
1: Υπάρχει. Και όμως υπάρχει αληθινή.
2: Πόθεν υπάρχει.
1: Υπάρχει, παιδί μου, σου λέω. Λοιπόν, είναι από Κίνα. Είναι μια πλούτογλου Κινέζα, η οποία θέλησε να επέμβει σε μια σειρά και να αλλάξει λίγο το story.
2: Μάλιστα.
1: Τι έκανε λοιπόν? Αγόρασε τη σειρά, γιατί έτσι θα έκανε και η Τάλια. Έτσι, αυτή το προχώρησε λίγο περισσότερο, έγινε και η πρωταγωνίστρια. Εντάξει, για ποιο λόγο όμως έγινε πρωταγωνίστρια? Γιατί ο πρωταγωνιστής ήταν ωραίος, τον γούσταρε και ήθελε να το φυλάει και έπρεπε να βρει έναν τρόπο. Οπότε έφτιαξε όλη την ιστορία, όλο το σενάριο εκείνη ξανά από την αρχή, έτσι, και έβαλε 60 σκηνές φιλιών και αγκαλιές με τον πρωταγωνιστή. Λοιπόν, καλό το βλέπουμε για πλάκα, αλλά αν ήταν αντίθετη η ρόλη, έτσι, τώρα θα είχε γίνει χαμός, όπως έγινε και εδώ χαμός, γιατί ο ηθοποιός 23 ετών το κατήγγειλε δημοσίως αυτό και είπε ότι νιώθω bullying μέσα στη σειρά.
2: Και παρενόχληση, βέβαια.
1: Έτσι, παρενόχληση στα παρασκήνια. Έτσι, καταλαβαίνετε, και πολλή πίεση να γυρίσουμε σκηνές φιλιών και αγκαλιές ξανά και ξανά. Ενώ σου λέει ότι γυρίστηκαν τουλάχιστον 60 σκηνές, ίσως και περισσότερες, με φιλιά. Χαμός. Πάντως η Τάλια υπάρχει, παιδιά. Και επειδή βλέπετε, η Τάλια δεν μένει στο σενάριο. Δηλαδή πληρώνει, και εφόσον πληρώνει δεν θα αλλάξει μόνο το σενάριο. Θα είμαι εγώ πρωταγωνίστρια, θα φυλάω και τον όμορφο νιό. Καταλαβες. Έχει όλο το πακέτο.
2: Με τον παρά μου.
1: Ο Καπουτζίδης το βλέπει πολύ αθώα κάποτε. Η Τάλια ήταν υπεράνω. Σου λέει, εγώ πληρώνω.
2: Ναι, αλλά η Τάλια νομίζω ήθελε το μικρό μου πόνι, δεν ήθελε.
1: Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, τώρα αυτό σου λέω, το κοίταζε λίγο πιο ρομαντικά. Ενώ τώρα η Τάλια της πραγματικότητας είναι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, τελείως. Ο ηθοποιός, εκτός των άλλων, δήλωσε υπερβολικές σκηνές. Εκτός από παρενόχληση και όλα τα άλλα, και υπερβολικές σκηνές.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε, αφού το λες εσύ. Να πάμε. Έδωσε το ένασμα.
1: Να
0: το
1: πάμε.
0: Σήμα. Να πάμε. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα που έρχονται.
1: Βεβαίως. Νόμιζα ότι θα σε αφήσω έτσι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε social media. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, εκεί μας βρίσκεται. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσετε.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Σφαίρα.
10: Ψήρα, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα, δευτεριάτικο, να σου το πω και αυτό.
1: Και έχει έρθει η ώρα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για τη Σελήνη. Και όχι, δεν θα αναφερθώ στον αγαπημένο σου.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος μου?
1: Θα αναφερθώ στις ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Και θα σου πω ότι αν θέλεις να φτιάξεις βιώσιμους οικισμούς στη Σελήνη, θα πρέπει να προσανατολιστείς σε μικρούς οικισμούς με περίπου έως 1000 κατοίκους. Γιατί θα είναι πολύ πιο βιώσιμοι από τις μεγάλες πόλεις. Γιατί στη Σελήνη είναι πολύ περιορισμένα τα αποθέματα νερού και θα εξαντλούνταν γρήγορα από την έντονη δημοτική κατανάλωση. Όλα αυτά τα αναφέρουν σοβαρές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από Elon Musk και Jeff Bezos. Κατάλαβες, γιατί δεν θέλουν απλά να πάνε, θέλουν να μείνουνε. Ακόμα σου λέει και με ποσοστό ανακύκλωσης νερού 98%, μία πόλη 1 εκατομμυρίου ανθρώπων θα εξαντλούσε τα διαθέσιμα αποθέματα νερού της Σελήνης σε περίπου έναν αιώνα.
0: Έχει αποθέματα νερού η Σελήνη?
1: Είδες κάτι πράγματα που δεν ήξερες?
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και σου λέει θα τα ανακυκλώνεις όλα.
0: Όλα. Σαν την κατοχή που τα έκανες και μετά τα ξανάτρωγες.
1: Με λίγο πιο ευωδιαστό τρόπο.
0: Εντάξει. Πώς είναι το πολιτικό μασάζ που λένε ότι κάνανε στους βουλευτές τα κόμματα? Κάπως έτσι θα είναι μασάζ για αστροναύτες. Ψυχολογικό, έτσι ώστε να μπορούν να το καταπιούν πιο εύκολα.
1: Όχι, παιδί μου. Τα ανακυκλώνονται όλα.
0: Τι μαγειρεύεις σήμερα? Κατά με φράουλες. Και θα είναι αλήθεια.
1: Το παράκανες.

0: έχουμε ευχάριστα νέα, έτσι, για το κλίμα γενικότερα. Βασικά η πεποίθηση μερικών όπως και εμένα ότι η κλιματική αλλαγή δεν μας αφορά εμάς και είναι μια διαδικασία που γίνεται πάνω στη γη όσο εμείς δεν υπήρχαμε, έτσι, νομίζω ότι δυναμώνει με αυτά εδώ που διαβάζουμε εδώ. Οι επιστήμονες λοιπόν, έτσι, λένε ότι η απώλεια πάγου επιβραδύνεται. Στην Γιρλανδία φέτος δεν υπήρχε καλοκαίρι καθόλου. Και άκου το πολύ, έτσι, αισιόδοξο, ότι οι πάγοι είναι ίδιοι πλέον με το 1920.
1: Μάλιστα.
0: Λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι. Μικρή αύξηση πάγου. Έτσι, τώρα η Γιρλανδία που φέτος δεν είχε καλοκαίρι είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ένας κύκλος πάνω στη γη. Έτσι, και βρισκόμαστε εκεί πάλι. Κάπου οι επιστήμονες, παιδιά.
1: Δεν είμαι επιστήμονισσα για να ξέρω.
0: Ναι, οι επιστήμονες μαζί με τους δημοσιογράφους πρέπει να τα βρούνε. Έτσι, γιατί αλλού διαβάζεις ότι φταίει η κλιματική αλλαγή που έγινε, αυτό ξέρω και εγώ, και κάπου αλλού διαβάζεις ότι, σαν και αυτό εδώ, ότι οι επιστήμονες μετά από μελέτες λένε ότι επιβραδύνεται όλο αυτό το πράγμα, έτσι, και οι πάγοι αυξάνονται σιγά σιγά. Δεν είναι ενδιαφέρον όμως αυτό?
1: Δεν είναι και αισιόδοξο, ρε παιδί μου? Είναι μια βαθύτερη μελέτη, γιατί δεν μπορείς να βγάζεις απλά τέτοια συμπεράσματα. Πρέπει κάπως να κάτσεις.
0: Δεν
1: να
0: τα βγάζω, παιδί μου, είναι μελέτες αυτές. Μελέτες είναι,
1: ναι,
0: το λέει,
1: μου,
0: μελέτη.
1: Αλλά είναι ολόκληρη μελέτη.
0: Μελέτη
1: δεν
0: από το 2021.
1: Μόνο μια πρόταση.
0: Μελέτη από το 2021. Έτσι. Λέει ότι έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 1920 και φαίνεται μικρή αύξηση πάγου. Ορίστε. Μελέτη σου λέει. Τώρα δεν νομίζω ότι βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι να είναι. Έχουν λόγο, δεν ξέρω.

0: Εμένα μου αρέσει πολύ όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Έστω και έτσι όπως επικοινωνείτε μερικοί που λέτε «Σε ακούω καιρό». Ναι, αλλά φίλε, στείλε ένα μήνυμα. Όχι μετά από ένα χρόνο, ξέρω κι εγώ.
1: Στείλε ένα μήνυμα, ένα σήμα.
0: Έτσι, έτσι. Σήμα καπνού. Λοιπόν, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεται και είναι εύκολος ο τρόπος. Έτσι, Εβιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
5: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
4: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
6: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service.

0: Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710 24560.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710 41 644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Καλησπέρα.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε και καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Κοσμάς Κατραμάδος έβγαλε εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Καταρχάς,
0: αυτό το διάστημα μας δίνει πολλά νέα.
1: Παιδιά, προσφάτως λάβαμε συγχαρήκια. Η Ελλάδα από τον επικεφαλής της NASA. Για ποιο λόγο? Για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη.
0: Πήγε 2026, όμως δεν το λένε αυτό.
1: Ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman, υπογράμμισε παράλληλα το ρόλο της χώρας, λέει, στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης και είπε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την επικείμενη ιδιωτική αποστολή αστροναύτη και το πρώτο της ταξίδι στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και δεν το έκανε έτσι για ένα τηλεφώνημα. Το έκανε στο X, δημοσίως, να το διαβάσουν όλοι.
0: Τι να σε πω, δεν ξέρω. Δεν διαβάζω X.
1: Μα κι εσύ.
0: Είδες.
1: Δεν είσαι μέσα στο πιο τοξικό μέσο.
0: Εγώ προετοιμάζομαι για την AI επίθεση.
1: Και είμαι
0: με χαρτιά.
1: Ζακέτα να πάρεις.
0: Με χαρτιά. Ό,τι θα κάνουμε θα είναι με χαρτιά και μετρητά. Τελεία. Όπως παλιά.
1: Φέρτε μου λεφτά, στέλτε μου λεφτά, όχι επιταγές, μόνο μετρητά. Το θυμάσαι το τραγουδάκι?
0: Ωραία, να το ξαναβάλουμε αυτό κάποια στιγμή, να το βρούμε. Εντάξει, είχαμε λοιπόν συγχαρήκια. Αυτό ήτανε.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Τέλεια.
0: Τα συγχαρήκια.
1: Το έχεις λίγο πράγμα να μας συγχαίρουν δημοσίως από την NASA, από κοντζαμά NASA.
0: Ναι, δεν είναι και αυτό που το πας. Συγγνώμη.
1: Έμα.
0: Δεν το ξέρα.
1: Σπαρκαλώ.

0: Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη κυκλοφορεί τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω εδώ ένα smart πράσινο. Σε ολόκληρη Νέα Υόρκη.
1: Στα Νέα smart... Υόρκας.
0: Ναι, ναι, ένα smart πράσινο, παιδιά. Κάνουμε διαφήμιση στη μάρκα, δεν ξέρω. Αλλά έτσι λέει εδώ το δημοσίευμα. Με δύο φούρνους μέσα.
1: Τι δύο φούρνους?
0: Δύο φούρνους. Έχει δύο φουρνάκια. Έτσι. Και φτιάχνει πίτσες. Και γυρίζει στο smart μέσα.
1: Είναι και πώς πιο... λειτουργούν τα φουρνάκια?
0: Είναι ο πιο μικρός φούρνος της Νέας Υόρκης και ίσως και του κόσμου, αναφέρει εδώ. Έτσι, γυρίζει όλη τη Νέα Υόρκη και φτιάχνει πίτσα εκείνη τη στιγμή στους περαστικούς. Εντάξει, είναι μια ωραία ιδέα. Μάλιστα η ζύμη είναι 72 ευρών. Σαν την πίτσα εδώ με την τρούφα που έχουμε φάει στο στούντιο και σου άρεσε. 72 ευρών ήταν ορίμανσης. Λοιπόν, Άλβελο λέγεται.
1: Πώς ήρθε?
0: Ή Αλβέλο, ξέρω και εγώ.
1: Αυτή η πίτσα.
0: Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται το μαγαζί.
1: Μάλιστα.
0: Η μικρότερη πιτσαρία του κόσμου. Πόσο βγάζει κάθε μήνα? 10.000 δολάρια το μήνα. Σου λέει, να, περνάει το πράσινο smart, φέρε μια πίτσα. Έτσι, και οι πίτσες κοστίζουν από 16 έως 20 δολάρια. Ανάλογα τι βάζεις μέσα. Αυτά. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Άκουγα τη ζωή στη Νέα Υόρκη και αν μία φορά δεν ήθελα να πάω, τώρα δεν θέλω να πάω δύο φορές. Έτσι είναι χάλια τελείως, παιδιά. Δεν το συζητάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια ιδέα να κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Να θεσπίσουμε μια μέρα που θα ταξιδεύουμε και θα προτείνουμε έτσι μια απόδραση στην Ευρώπη σε μερικές έτσι πολύ γιορτινές περιοχές.
1: Αχ, πολύ μ' αρέσει.
0: Ας πούμε για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα φώτα. Τι λες κι εσύ?
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Αν το δούμε στην πορεία, έτσι τις επόμενες μέρες,
1: μ' αρέσει,
0: έτσι ώστε να,
1: να
0: προτείνουμε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς.
1: Αμέ.
0: Με ζώδια και με αισιόδοξες σκέψεις για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Δηλαδή, αυτό με τα ταξίδια στην Ευρώπη για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που σκέφτομαι είναι αισιόδοξο. Δηλαδή, σκέφτεσαι ότι θα είσαι καλά και ότι θα πας και κάπου, ρε παιδί μου, και το χτίζεις από τώρα αυτό.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Με διάφορους τρόπους. Γιατί άμα κλείσει από νωρίς.
2: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
3: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
4: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
5: Η ώρα είναι,
6: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ακούω σφαίρα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο, είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Πες μου, εγώ σου χθες θα κοκκινιστώ μοσχάρι με μακαρονάδα, χοντρή.
2: Πολύ ωραίο. Εγώ το
1: και μυζήθρα.
2: Το Σάββατο ήθελα τάς κεμπάπ με πατάτες.
1: Ναι, και το φαγες.
2: Όχι, φάγαμε σουβλάκια.
1: Μαγειρευτό φαγητό έφαγες.
2: Πήγαμε.
1: Εμένα η μάνα μου χθες είχε και κατσίκι στο φούρνο με πατάτες.
2: Το προσπαθήσαμε χθες.
1: Το κατσίκι.
2: Όχι, προσπαθήσαμε να μαγειρέψουμε κάτι.
1: Ναι, τι.
2: Αλλά τελικά μαζεύτηκαν πάρα, λέμε πίτσα.
1: Συγγνώμη, το Σαββατοκύριακο φάγες κεμπάπ και πίτσα. Τι διατροφή είναι αυτή, ρε Θανάση.
2: Και μπραντς.
1: Τι μπραντς.
2: Αυγά, τηγανιτά. Με μαύρο ψωμί. Λες και δεν είχαμε να τα φτιάξουμε. Έχει άλλη αξία το αυγό, τα το δίνεις 12 ευρώ, Ελίνα.
1: Γιάννη μου, πώς είσαι. Όλα καλά το Σαββατοκύριακο, για μπανάκι πήγες. Μάτα.
2: Δεν πιστεύω να αρπάχτηκες με κανένα στην παραλία.
1: Γιατί να αρπαχτεί καλά. Έχεις αρπαχτεί, Γιάννη. Μην το λες εσύ αυτό.
2: Κάτσε για τελευταία. Και για μια ξαπλώς θα μπορούν να σε αφήσουν σέκο.
1: Λοιπόν, πολλά και διάφορα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα για εσάς. Στο 211-779-31 μπορείτε να καλείτε να βγαίνετε αέρα για οποιοδήποτε λόγο και έτσι θέμα θέλετε εσείς. Οι ακραμές είναι ανοιχτές καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί αυτό είναι το απογευματινό σφαίρα 102.2. Πάμε να ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη, βεβαίως. Επιστρέφουμε εδώ στον σφαίρα 102.2 σε λίγα λεπτά.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2.

0: Ο Θοδωρής Φέρης και το είπε στον Σφαίρα 102.2. Θέλω να σας πω για την αναβολή της συναυλίας του Θοδωρή Φέρη 22 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ήταν να πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία, η πολυαναμενόμενη συναυλία αφιέρωμα του Θοδωρή Φέρη στον Μίκη Θεοδωράκη. Ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν μας ενημερώνει και σας ενημερώνει ότι η συναυλία αναβάλλεται λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθήκων. Θα βρέχει πάρα πολύ, να ξέρετε. Γιατί εξέδωσε και η Έμι έκτακτο δελτίο σήμερα. Δεν είναι κάτι που το περιμένανε.
1: Ανοιχτά. Είναι λοιπόν, και σου λέει κάτσε με πλημμυρίζουμε.
0: Το αφιέρωμα στον σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και σε νέο χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα. Αυτό γράφει και η ανακοίνωση της Panic Live Productions. Αυτό. Και πάμε να παίξουμε. Τι λέτε?
1: Ναι!
0: Θέλετε να παίξουμε το είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο διαφορετικά?
1: Πώς είναι?
0: Εμείς έχουμε κάνει τώρα ένα. Έτσι. Μια πρόβα τζενεράλε της καλέτας μας. Και λαμβάνουμε από εσάς feedback και μηνύματα μας στέλνετε και στα προσωπικά μας και στο Viber του Σφαίρα και αυτά. Και μας λέτε τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει. Έτσι λοιπόν, το είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο που παίζω με το Θανάση. Ορίστε, δεν προλάβα να ολοκληρώσω τη φράση μου.
1: Όχι,
0: μην το κλείνεις.
1: Δεν το κλείνω τώρα.
0: Λοιπόν, θα το παίζουμε στον αέρα. Και θα βγαίνει ο ακροατής ή η ακροάτρια και θα παίζετε μαζί με το Θανάση. Όποιος φτάσει πρώτος.
1: Τα πέντε.
0: Στις πέντε νίκες.
1: Τα τρία.
0: Ναι. Πέντε θα γίνει οι ερωτήσεις. Όποιος φτάσει πρώτος στις. Ναι, νίκες. 3-2, ρε παιδί μου, ή 4-1 ή 5-0, πας περιπτώσει.
1: Δεν μπορεί να με πάρει κάποιος.
0: Λοιπόν, 2-11-779-31 να ξεκινήσουμε με το γυναικείο ρολόι το Ούζου. Με αυτό το δωράκι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Οπότε, 2-11-779-31, τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα και διεκδικήστε ένα πολύ ωραίο ρολόι Ούζου με πολύ αγάπη από το απογευματινό Σφαίρα. Μπορείτε να μπείτε και στο ούζου.gr και να δείτε τον ανανεωμένο e-shop. Έχει πάρα πολύ ωραία ρολόγια, ανδρικά, γυναικεία, κοσμήματα και πολύ ωραία γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια. Από εμάς με πολύ αγάπη θα κερδίσετε ένα ρολόι Ούζου. 2-11-779-31, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Συνεχίστε να μιλάτε να πρώτες ερωτήσεις.
1: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσύ.
1: Το όνομά σου ποιο
2: καλή
1: είναι?
2: Καλή αρχή, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λέγομαι Μαριλένα.
1: Γεια σου Μαριλένα, τι κάνεις, πώς περνάς? Καλή. Πού είσαι τώρα?
2: Είμαι στο δρόμο.
0: Δεν είπαμε να φλερτάρεις, είπαμε να μιλήσεις με την ακροάτρια.
1: Δεν φλερτάρω, μαθαίνω λίγο που είναι η γυναίκα.
2: Απλά μιλάμε.
1: Αμάρα.
0: Εντάξει παιδιά, οκ. Okay.
1: Έχει μπει πλέον σε αυτή, ξέρεις, την ηλικία που δεν θέλει τους άλλους να είναι χαρούμενοι. Τις φεύγουν σιγά σιγά τα παιδιά από το σπίτι και δεν μπορεί
0: τι
1: να
0: τι λες καν, το πεντάχρονο θα μου φύγει από το σπίτι.
2: Δεν το πιστεύω αυτό για την Ελλήνα.
1: Οι επόμενες γενιές έτσι είναι. Θα
0: οι επόμενες γενιές θα ανάσεις, μην μιλάς.
1: Η μικρή θα φύγει πιο γρήγορα.
0: Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε.
2: Ναι.
0: Ποιος θα παίξει πρώτος?
1: Οι κύριες προηγούνται.
0: Μαριλένα μου.
1: Μαριλένα, ξέρεις τώρα, έτσι, πέντε ερωτησούλες. Θέλουμε τρεις νίκες να με κερδίσεις για να πάρεις το ρολόι. Έχεις πέντε δευτερόλεπτα την απάντηση. Οπότε θέλω να είσαι γρήγορη.
2: Εντάξει.
0: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
3: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: Ερώτηση πρώτη, Μαριλένα μου.
2: Παρακαλώ.
0: Πόσα οστά έχει περίπου ένας ενήλικας άνθρωπος?
2: 286.
0: Θανάση, ποιο είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος?
1: Το δέρμα.
0: Μπράβο Θανάση, 1-0. Μαριλένα, ποιο είναι το μόνο θηλαστικό που μπορεί να πετάξει πραγματικά?
2: Η πάπια.
0: Η νυχτερίδα. Θανάση, ποιο είναι το σκληρότερο φυσικό υλικό στη γη?
1: Το διαμάντι.
0: Μπράβο Θανάση μου.
2: Θανάση, σταμάτα.
1: Τι να κάνω.
0: Μαριλένα, ποιο είναι το μεγαλύτερο ζώο που έχει υπάρξει στη γη?
2: Δεινόσαυρος.
0: Η γαλάζια φάλαινα. Θανάση. Παιδιά, έχουν γίνει πέντε ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Έχουμε τελειώσει. Να φτάσουμε. Ωραία,
1: άλλη μία.
0: Θανάση, ποιο αέριο απορροφούν τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση?
1: Το οξυγόνο, ρε γαμό του.
0: Διοξίδιο του άνθρακα, ρε Θανάση.
1: Είπα.
0: Λοιπόν, τι να κάνω, συνεχίζω. Έχω χάσει το μέτρημα. Άλλη μία ερώτηση.
1: Άντε, γιατί είναι κυρία.
0: Λοιπόν, ποιο. Ποιο είναι το. Συγγνώμη, ποιο πλανήτη έχει του περισσότερου γνωστού δορυφόρου?
2: Ο Δίας.
0: Ο Κρόνος, έλα ρε Μαριλένα.
1: Δεν σε θέλει κιόλα και εσένα, ρε παιδί μου.
0: Φιλάκια, γεια.
1: Φιλάκια.
0: Πάμε λίγο να καταλάβω λίγο πώ παίζεται.
1: Άκου, είπαμε. Πέντε ερωτήσει.
0: Πέντε ερωτήσει.
1: Οκ. Ο καθένα
0: Όχι ο καθένα, ρε.
1: Μα τι γίνεται, πρέπει να βγάλει.
0: Για κάτσουμε εδώ πέρα μέχρι το βράδυ να κάνουμε το πιο έξυπνο από ένα δεκάχρονο. Πα καλά.
1: Ωραία. Άρα στι πέντε ερωτήσει, ποιο κάνει περισσότερο.
0: Όχι, μπράβο. Εντάξει.
1: Έκανα το 2-0.
0: Μπορεί να κρατά μέτρημα γιατί χάνω το. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα σε αυτή την εκπομπή.
1: Βγάλε ένα τρίτο χέρι, Γιάννη. Έχει, μπορεί. Κατέβασε το πατέρα.
0: 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώ σε λένε.
4: Νατάσα
0: μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Τώρα είμαι στον δρόμο, επιστρέφω από τη δουλειά.
0: Από τη δουλειά, τι δουλειά κάνεις?
4: Είμαι λογίστρια.
0: Γενικά έχουμε πολλές λογίστες και λογιστές εμείς εδώ. Είναι το νούμερο ένα επάγγελμα στο κράτος.
1: Τη βλέπω εγώ, έχει την ένταση, ρε παιδί μου, γιατί όλη μέρα είναι σε κουτάκια αριθμούς. Μπορεί, τώρα είναι. Θα να πάει σπίτι, ναι.
0: Νατάσα, θα τον κερδίσει το Θανάση, πιστεύεις?
4: Το βλέπω πολύ δυνατό σήμερα.
0: Τι, τσάι έχει πιει από ό,τι βλέπω. Έχει φάει σπανάκι.
1: Έκοψα τον καφέ.
0: Έχεις τι?
1: Έκοψα τον καφέ.
0: Γιατί?
1: Μετά τις μεσημεριανές ώρες τον έκοψα γιατί πλέον με πειράζει. Η κυλίτσα μου.
0: Νατάσα, πάμε.
4: Πάμε.
0: Ποιος ξεκινάει πρώτος?
1: Α, ξεκινήσω εγώ τώρα.
0: Ωραία, Θανάση, ποια είναι η μεγαλύτερη ήπειρο σε έκταση?
1: Η Ασία.
0: Η Ασία, 1-0. Νατάσα, ποια είναι η μικρότερη ήπειρο? Η Αυστραλία. Θανάση.
1: Αμάν.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας?
1: Η Καλντέρα.
0: Η Καμπέρα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, το ημεροβίγλι.
1: Προχώρα.
0: Λοιπόν.
1: Πάρτο για σωστό, ε.
0: Πάμε, γελάει. Ποιος ήταν ο δάσκαλος του μεγάλου Αλεξάνδρου, Νατάσα?
1: Ο αδερφός μου.
0: Ο Αριστοτέλης. Και Θανάση μου, τελευταία, αν τη βρεις, ποια πάλι έχεις κερδίσει βέβαια. Τέλος πάντων.
1: Το ρολόι δεν θα φύγει σήμερα.
0: Περίμενε, ποιος ζωγράφισε τη Μόνα Λίζα?
1: Τη Μόνα Λίζα, ο Νταβίντς.
0: Ο Νταβίντς, μπράβο, ρε Θανάση.
4: Είπα εγώ, είναι δυνατός σήμερα.
0: Είναι δυνατός, ναι, έχει φάει σπανάκι.
4: Ναι, ήταν πολύ καλό.
0: Την Πέμπτη ήταν χάλια.
4: Γι' αυτό το λέω, γιατί εκεί.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ήταν γραμμένο τώρα.
5: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
0: Θανάση.
1: Ήταν γραμμένο τώρα.
5: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
0: Θανάση.

0: Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710 24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξτο και θα δεις.
2: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυσικά. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μη τούλα μη τερί, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Είναι σαν να μπουκάλι.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
9: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.

0: καμπάνες να χτυπάνε και χτύπησαν. Σήμερα ξεκίνησε η τηλεοπτική σεζόν Φόλης της Ύλης. Γύρισαν όλοι πίσω. Καλή αρχή να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας σε όλους.
1: Καλή αρχή, καλή
0: αρχή. Και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες και τους πρωταγωνιστές βέβαια που είναι μπροστά. Και όλοι να έχετε μια όμορφη σεζόν και να την ευχαριστηθείτε κι εσείς, αλλά και ο κόσμος βέβαια, έτσι. Μιας που μιλάμε για τηλεοπτικά, είδατε πού βγήκε η κυρία Σταυράκη. Βγήκε, μίλησε για τον στον Αλφα, στο Happy Day βγήκε το πρωί και είπε ότι δεν μετανιώνω για το σχόλιο του που πας βρε κακομύρη. Ήταν ένα πολιτικό σχόλιο το οποίο πέρασε κάποιο μήνυμα και όποιοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Δεν με αφορά τι είπε, δεν με χάκαραν, εγώ το έκανα το σχόλιο και δεν το μετανιώνω.
1: Κομπλέ, δεν θα ανοιχθώ περισσότερο. Αλλά θα πω ότι ήταν πολύ...
0: Εμένα δεν μ' άρεσε το σχόλιο αυτό.
1: Ήταν άστοχο. Και γιατί θα σου πω την, για την άστοχο, γιατί κολλάει και κάτι άλλο ταυτόχρονα.
0: Δηλαδή?
1: Με αυτό το σχόλιο. Το σχολάει και του Βενιζέλ, του παλιού, μάλιστα το αφάγαμε. Κατάλαβες,
0: όταν... Αλλά καμία σχέση κι εσύ.
1: Μια χαρά είσαι. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο και έχεις μια πορεία μαζί 30 χρόνια και μετά επειδή δεν είσαι μαζί του βγαίνεις και τον καταγγέλεις, εντάξει τι καταγγέλεις, δεν τα ξέρεις από παλιότερα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε. Θα προτιμούσες να.
1: Πάμε.
0: Θέλετε. Ναι. Άντε, πάμε. Θα προτιμούσες
1: να.
0: Εγώ ξεσκέφτομαι σήμερα να κάνουμε μια πιο έτσι, μεγάλη συζήτηση, μια και είναι Δευτέρα.
1: Άντε,
0: ανοίξουμε την εβδομάδα.
1: Εβδομάδα.
0: Το είδα στο TikTok και λέω κάτσε να το πω, γιατί μου άρεσε έτσι. Το σκέφτηκα.
1: Τι σου κέντρισε το διάστημα.
0: Σκέφτηκα,
1: πάλι.
0: Λέω, τι θα απαντούσα εγώ, εάν ήμουν σε αυτή τη φάση. Δεν είμαι.
1: Καλά, Ελίνα.
0: Έχει τη σούπερ τέλεια σχέση.
1: Δεν είσαι σε αυτή τη φάση. Παίρνουμε, αρχικά να αρχίσουμε από αυτό.
0: Είμαι σε. Θα σταματήσει.
1: Είπε, δεν είμαι τώρα.
0: Τι ώρα είναι, δεν ακούει κανεί. Λοιπόν, άκουσα με λίγο. Σόεπτο. Δεν έχω ολοκληρώσει καταρχάς. Λοιπόν, έχεις τη σούπερ τέλεια σχέση και εμφανίζεται ο άνθρωπος που δεν ξεπέρασες ποτέ. Τι κάνεις?
1: Είσαι τώρα δηλαδή.
0: Δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Αυτό λέω. Δεν είμαι. Δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Σωστό.
0: Έτσι. 2-11-779-31 θέλουμε story times στον αέρα. Να μας πείτε ακριβώς τη φάση.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα είμαι εγώ τώρα σε μια πάρα πολύ ωραία σχέση.
0: Είσαι στη σούπερ τέλεια. Περνάς πολύ ωραία.
1: Και έρχεται, ρε παιδί
0: και εμφανίζεται...
1: μου. Το αποθυμένο.
0: Αυτό.
1: Το άτιμο.
0: Εκεί.
1: Και λες τώρα τα κάνω.
0: Μη με απαντάς. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, ρε παιδιά, η Δήμητρα είμαι πάλι. Μαζί θα είμαστε μέχρι το σχολείο.
1: Γεια σου, Δήμητρα.
0: Αφού έχεις το ρολόι, πες μας τώρα και το story time.
1: Είναι εγκλωβισμένος είμαι.
2: Εγκλωβισμένος είμαι, είσαι η μόνη μου επιλογή. Λοιπόν, θα έμενα με την τελεία σχέση, παιδιά.
0: Το έχεις πάθει.
2: Ναι.
0: Το έχεις πάθει,
2: ναι.
0: Για πες το story.
2: Δεν θα το πω. Όπως είχα θα το πω, σπίτι είναι. Ωραία.
1: Παρακολουθεί ακόμα.
0: Για πες. Πόσο καιρό είστε μαζί?
2: 10 χρόνια.
0: Όταν έσκασε το αποθυμένο ήσασταν 10 χρόνια?
2: Όχι, τώρα είμαστε 10 χρόνια. Όταν έσκασε το αποθυμένο ήμασταν νομίζω 3. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι στιβαρή η σχέση. Τα 3 χρόνια έχει περάσει.
0: Καλά, ακόμα σιρόπια έχεις?
2: Όχι, να ξέρεις. Έχει σιρόπια, ναι. Αλλά να ξέρεις ότι αν το αποθυμένο έχει γίνει αποθυμένο επειδή έχετε τελειώσει πάρα πολύ άσχημα, σου έχει παίξει deep. Και γενικά τον έχεις και άκτη αλλά και αποθυμένο, όχι τον μόνο και στο θηλυκό ή την, είναι πολύ εύκολο να κάνεις το γύρισμα.
1: Άμα έχει λιμνάσει το συνέστημα, ξέρεις κάτω το δρόμο.
0: Για μιλήστε λίγο normal, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Το beat που λες εσύ τι ήτανε?
2: Να γίνει βλακεία. Και το είπα πολύ.
0: Ωραία.
1: Είναι εύκολο.
2: Άλλος, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει.
0: Και τι έγινε, σε πήρε τηλέφωνο?
2: Όχι, όχι. Είχαμε βρεθεί σε ένα πάρτι. Πήγα συνόδευτη.
1: Έμα αυτά.
2: Διότι δεν μπορούσα. Τέλος πάντων και βρήκε αφορμή να μου κάνει τέλος πάντων μια πρόταση σεξουαλικού περιεχομένου. Και θα ήμουν μόνη μου Σαββατοκύριακο. Και το μαθαίνει ότι αφού λείπει ο τάδε, δεν θες να περάσουμε μαζί το Σαββατοκύριακο? Και έφαγε άκυρο, παιδιά, πανηγυρικό.
1: Εσύ το χάρηκες?
0: Μπράβο σου, κορίτσι.
1: Το χάρηκες το άκυρο που έδωσε εκείνη την ώρα ή το ξυλομετάνιωσες?
2: Εννοείται, το χάρηκε, το είναι μου πάρα πολύ.
0: Είναι σαν να ικανοποιήθηκε το αποθυμένο στο ψυχολογικό, ας πούμε, κομμάτι.
2: Σαν να ικανοποιήθηκα που του έριξα τέτοια χιλόπιτα. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Το έμαθε ο άνθρωπος με τον οποίο είσαι μαζί, το έμαθε ποτέ?
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν φοβάσαι, μην το έχει ακούσει τώρα?
2: Όχι, γιατί είναι σπίτι σας, ξαναλέω. Αποκλείεται να.
0: Δεν έχει φίλους γνωστούς, τόσοι μας ακούνε, δεν μπορεί. Δεν μας ακούει κανείς, Θανάση.
1: Κάποιος αναγνώρισε τώρα.
2: Είμαι η μοναδική Δήμητρα στο λεκανοπέδιο που σας ακούει, ρε παιδιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, πάμε και λίγο. Μέχρι να χτυπήσει επόμενη γραμμή. 2-11-779-31. Θανάση.
1: Δεν πρέπει να
0: Γιάννη, παίρνει εσύ σειρά μετά.
1: Δεν πρέπει να αφήνουμε αποθυμένα αρχικά.
0: Δεν αφήνουμε αποθυμένα.
1: Ποτέ. Τα λύνουμε όλα. Όταν είναι η ώρα του.
0: Το λύσει η κοπέλα. Του είπε
1: το
0: όχι.
1: Πολύ μετά. Τι? Θα πρέπει να τα λύσει στην αρχή.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή την ώρα που έρχεται ο φίλος, η φίλη, και δημιουργείται η φασούλα και κάπως γίνεται complicate. Παίρνεις μια ηρεμία, παίρνεις μια ανάσουλα, τα χαλαρώνεις.
0: Και λες όχι.
1: Όχι, πυροβολάς.
0: Τι πυροβολάς.
1: Για να μην έρθει μετά. Για να μην έρθει μετά
0: τι
1: από 2-3 χρόνια.
0: Τι λέει. Προσέξτε τις εκφράσεις σας, γιατί είμαστε και στην εποχή του political correctness.
1: Α, σωστό.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σας, ρε παιδιά. Η Evelyn είμαι.
0: Πώς?
2: Η Evelyn.
0: Γεια σου, Evelyn.
1: Είναι η Δήμητρα τώρα πάλι.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Ακούγεσαι κουρασμένη, βαριέσαι?
1: Τα αποθυμένα ακόμα υπάρχουν.
0: Για πες.
2: Παιδιά, να σας πω και κάτι. Κι άμα έχεις και την τέλεια σχέση, έχεις αποθυμένο.
0: Ρε παιδί μου, αποθυμένο. Μισό λεπτάκι. Μπορείς
1: και μείνει τέλεια σχέση αποθυμένο.
0: Μπορεί να μην έχεις αποθυμένο. Μάτα μωρέ. Να έχεις σε σούπερ τέλεια σχέση και κάποιος ή κάποια ο οποίος έχει, υπήρχε στο παρελθόν και ακόμα υπάρχει έτσι μια φλογίτσα, σου επανέρχεται. Τι κάνεις αυτή την περίπτωση?
2: Ρε εσύ, εγώ πιστεύω, βασικά δεν έχω αποθυμένα τώρα, αλλά πιστεύω ότι άμα έχεις τη σούπερ τέλεια σχέση, δεν πά να έρθει και ο Θεός ο ίδιος. Δεν πά να έρθει. Άμα την έχει τη σούπερ τέλεια σχέση, έχεις βρει όλα όσα έψαχνες.
0: Σωστό και αυτό. Μ' αρέσει εμένα η Εύελιν.
1: Εντάξει, Εύελιν, κομπλέ. Ας στείλουμε λίγο
0: στο... Δεν του άρεσε το Θανάση.
1: Δεν μ' άρεσε αυτό, γιατί είναι
0: φανερά. Ο Θανάση περιμένει την γραμμή που θα πει: έχω φύγει με το αποθυμένο.
1: Παιδιά, είναι φανερά
0: ψέματα. Σαν το κάτι σαρκ. Άσε μας, Θανάση.
1: Είναι φανερά ψέματα.
2: Ναι.
1: Άκου, Εύελιν, κοίτα τώρα.
0: Έχει δει πολύ Netflix ο Παθάνο.
1: Εύελιν, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ πώς αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, μην μου είσαι Μπράντλι Κούπερ και τέτοια.
1: Γιατί?
0: Γιατί αυτό δεν είναι αποθυμένο.
1: Αποθυμένο είναι, μάλιστα. Μη μου γελά.
0: Όχι.
1: Και συγγνώμη, αν ερχόταν στη Χαλκίδα για ένα μπάνιο.
0: Ο Μπράντλεϊ.
1: Και τράκαρε μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και κατέβαινε και σου λέει χαμογέλαστα. Ωπ, τι κάναμε εδώ.
0: Θα του πω καταρχάς να φορώσουμε την αστυνομία με τράκαρες.
1: Μου ρίξε ένα
0: έρωτο. Γεια σου, Εύελιν, φυλάκια.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια. Συνέχισε λίγο. Οπότε εσύ ικανοποιείς το αποθυμένο σου. Και ας έχεις σούπερ τέλεια σχέση. Γιάννη.
1: Δεν υπάρχει σούπερ τέλεια σχέση.
0: Πώς? Καλά, τι θα έλεγε εσύ?
1: Παντοφλάκια.
0: Ακούει συνέχεια το κορίτσι. Τώρα δουλεύει, ωραία, πες.
1: Τι φοβάσαι, ρε. Πες, ρε. Όταν πρωτέρθα εδώ. Γιατί με πήρε αγκαλιά δύο χρόνια.
0: Μη φωνάζει. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Βγήκε και ο άντρας.
1: Το αποθυμένο της Δήμητρας να σας πω εγώ τι έγινε.
3: Βγήκα να κάνω ότι θα συμφωνήσω με το Θανάση.
0: Ότι?
3: Ότι ναι, το αποθυμένο ναι, πάντα υπάρχει. Δεν γίνεται. Την τέλεια σχέση να έχει, το αποθυμένο είναι αποθυμένο.
0: Άρα κοντράρει την Εύελιν, η οποία είπε ότι δεν υπάρχει αποθυμένο όταν έχει την τέλεια σχέση.
3: Γιατί αν έχει αποθυμένο κάτι, δεν προχωράς και μπροστά. Κάθεσαι στο αποθυμένο, κολλημένος εκεί.
1: Μα βέβαια. Το λύνεις πριν γίνει.
0: Κάτσε, φάσκεις γιατί φάσκεις τώρα.
1: Όχι, κατάλαβα με τι είπε. Εσύ δεν κατάλαβες.
0: Τι είπε τώρα?
1: Δεν αφήνεις αποθυμένα, τα χτυπάς την ώρα του.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, παιδιά. Δεν έχει έρθει.
1: Το χταπόδι
0: Θανάση,
1: θα βρωμήσει μετά από δύο μέρες.
0: Με κουράζει πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχάς πώς σε λένε?
3: Εγώ είμαι ο Μάκης, από
0: άκου Μάκη μου, θα σου πω λοιπόν, το story λίγο παιδιά, να το βάλουμε σε μια σειρά. Εντάξει, μην βλέπετε πολύ παπακαλιάτη, ακούστε λίγο. Είχες μια σχέση παλιά, έχεις χωρίσει.
3: Ναι.
0: Έτσι, δεν ήθελες να χωρίσεις, αλλά χωρίσατε.
3: Και ολοκληρωμένη σχέση ή φλερτ? Ολοκληρωμένη ή φλερτ?
0: Ολοκληρωμένη σχέση. Εντάξει, καιρό. Λοιπόν, και προχωράς ρε παιδί μου. Προχωράς, τι θες, Ανάση? Άφησέ με λίγο να...
1: Μπαίνω λίγο στο mood.
0: Λοιπόν, περνάνε τα χρόνια και τώρα έχεις μια σχέση που σου αρέσει πάρα πολύ. Περνάς πολύ ωραία, έχεις ηρεμία, σου αρέσει, περνάς όμορφα, έχετε ωραίες στιγμές και αυτά. Και σε παίρνει τηλέφωνο ή σου στέλνει μήνυμα, εκείνη η παλιά περίπτωση. Τι κάνεις?
3: Κοίτα, αν είσαι καλά στη σχέση την τωρινή, δεν προχωράς, δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι θέμα αποθυμένο εδώ.
3: Ναι, δεν είναι θέμα αποθυμένο εκεί. Αποθυμένο λέμε όταν έχεις κάτι και δεν είχε ανταποκριθεί. Πού είναι αποθυμένο?
0: Ναι, το είπα ρε παιδιά. Δεν ήθελε να χωρίσει ο άνθρωπος. Τον χώρισε εκεί.
3: Όχι, όχι. Ότι δεν είναι ολοκληρωμένη σχέση. Σου είναι αποθυμένο ότι δεν έκανες κάτι. Ή με την κοπέλα ή με οτιδήποτε.
0: Α,
3: είναι
0: το πάτε εκεί
3: αυτό.
0: Εσύ.
1: Μα εκεί είναι,
3: εκεί, μα εκεί είναι το
0: ωραία,
3: αποθυμένο.
0: Ωραία, εντάξει, δεν έχεις κάνει.
1: Πας στο πηγάδι να πεις νερό και το βλέπεις καλυμμένο.
3: Έφυγες, έφυγες, Ελίνα, τρέχοντας.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Πας στο πηγάδι και το βρίσκεις καλυμμένο.
3: Σου έχει μείνει γεύση. Άμα δεν είχε αποθυμένο, δεν ανταποκρίθηκε, ήταν απλά ένα φλερ και εσένα σου μείνει αποθυμένο, εκεί είναι.
0: Τι κάνεις.
3: Αυτό είναι αποθυμένο.
0: Εκεί φεύγεις.
3: Εκεί έφυγες, έφυγες. Ναι, ναι, έφυγες, έφυγες.
0: Έφυγε,
3: ναι, πας το αποθυμένο. Πας το αποθυμένο γιατί δεν προχωράς μετά. Θα είσαι κολλημένος εκεί μέχρι να βγει αυτό που είχες αποθυμένο.
1: Κοίτα τώρα πώς θα συμφωνήσει μαζί μου τώρα εδώ ο φίλος. Επίσης, είναι και θέμα ηλικιακό.
3: Ηλικιακό, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Άμα ναι. είσαι 15 με 30. Υπάρχουν αποθυμένα, εντάξει. Μην γίνει
3: εκεί.
1: Άμα σου έρθει στα 50, δεν είσαι κανένα από τη σιγουριά.
3: Ναι, ναι, λέει εκεί για το βγήκα αποθυμένο. Όχι, να συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Γεια σου, Μάκη, φιλάκια.
3: Γεια, γεια, γεια.
0: Έχουμε καταλήξει κάπου.
1: Α, ναι, εντάξει.
4: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
9: Πάμε.
8: Τετράδια.
9: Ναι.
8: Παγούρι.
9: Ναι.
8: Gaming, gadgets.
9: Πώς.
8: Popcorn, σινεμά.
9: Τι.
8: Και παγωτό.
9: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
10: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλά...
3: Σφαίρα 989.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
7: Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
6: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
8: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
10: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
12: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
11: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
12: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
11: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
13: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
14: Μέρη, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
15: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
14: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
15: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
14: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
15: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πικεθί.
16: Στο PKFI πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. PKFI. Τακούνι και κλειδί. PKFI. Βελόνα και κλωστή. PKFI. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402. PKFI. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
17: Κατάστημα PKFI. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
4: Γλαστράκια.
5: Oh.
4: Όση ώρα είσαι εκτός κινητού, αυτό μεγαλώνει το γλαστράκι. Και στο τέλος λέει μπορείς να φτιάξεις ολόκληρο. Ακού τι βρίσκουν τα παιδιά για να απομακρύνονται από το κινητό για να διαβάσουν για τις εξετάσεις.
5: Τώρα είναι πολύ αργά.
4: Όχι, σε λίγο θα φτάσει στον Αμαζόνιο.
5: Όχι, γενικά τώρα είναι πολύ αργά. Τώρα η προσοχή μας είναι πάντα στην οθόνη.
4: Όχι, παιδί μου, δίνει εξετάσεις το παιδί τον Μάιο. Τι λες?
5: Καλά, εντάξει.
4: Είναι εκτός το κινητό. Το παίρνει μόνο μία ώρα την ημέρα μόνο.
5: Δεν λέω για τη σοφία. Γενικά το λέω σαν
4: εγώ
5: το
4: δεν παρατηρώ. Είμαι στις μαμάδες που θα τις πω στο κινητό. Τις λέω, εσύ ξέρεις καλύτερα από τον καθένα εγώ, τι πρέπει να κάνεις.
5: Εγώ με τη μαμάδες το παίρνει και το πετάω το παράθυρο.
4: Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Τις λέω, ξέρεις πολύ καλύτερα. Εγώ θα σου πω την άποψή μου. Πω και πέρα εσύ, κάνω τι θέλεις. Πάρτε και πέρα τα σουπίδια. Και
5: όταν
4: μου λέει, άστο μαμά, βρήκα μια εφαρμογή μου λέει που φυτεύεις φυτά και φυτεύεις δέντρα και άμα δεν το έχεις στο κινητό αυτό συνεχίζει και αναπτύσσεται.
5: Πρόσεξε,
4: το ποτίζεις, το κάνεις.
5: Υπό την αναλογία είναι πονηρή, μπορεί να πάει αλλού το παιδί. Φύτε.
4: Κοίτα να δεις εσύ, λέω, τι ψάχνουν και βρίσκουν. Λοιπόν, ψάχνουν διάφορες συνταγές για το cooking που έχουμε και τώρα έπεσα πάλι στα κόλυβα. Με κυνηγάνε εμένα αυτά τα κόλυβα.
5: Κοίτα, εμένα τα κόλυβα σου έχω πει είναι και superfood, είναι και πάρα πολύ ωραίο.
4: Πάρα πολύ ωραίο.
5: Αλλά τώρα μιας και μιλάγαμε για δουλειές, εγώ κοιτάζω εδώ μια κοπέλα. Με έχει ψήσει, το διαβάζω ώρα τώρα εδώ το άρθρο, για την Liz East. Στο Λονδίνο. Δικηγόρος,
4: ναι.
5: Τα παράτησε όλα. Γιατί δούλευε πάρα πολύ. Τώρα δουλεύει τις μισές ώρες σαν dog walker. Δηλαδή πάει βόλτα τα σκυλιά.
4: Και κάνει εξασκεί για την νομική όμως.
5: Όχι, την έχει παρατήσει τελείως. Λέει βγάζουν πολλά περισσότερα πλέον από το να δουλεύω λέει, σαν δικηγόρος. Βέβαια δεν το έχω καταλάβει ακόμα πώς το έχει καταφέρει αυτό, αλλά το έχει καταφέρει.
4: Πόσο βέβαια, χρεώνει να πας στο σκύλο?
5: Βέβαια να πούμε ότι είναι και πολύ όμορφο, οπότε μπορεί να βρει. Ναι, πάρε το σκύλο μου. Τέλος πάντων, 20 με 30 σκυλιά τέλος πάντων.
4: Ναι, πόσο χρεώνει?
5: Να σου πω, χρεώνει 14 λίρες την ώρα, δηλαδή 16 ευρώ, για την υπηρεσία της και υποστηρίζει ότι η μερισίος τζίρος της μπορεί να φτάσει στα 300-400 λίρες. Δηλαδή γύρω στα 467 ευρώ. Φίλε.
4: 400 λίρες.
5: Είμαι χιλιάδες λέει περισσότερα λέει το μήνα.
4: Περίμενε ρε παιδί μου αυτό που μου
5: την
4: λες
5: ημέρα.
4: Άμα βγάζει 400 λίρες την ημέρα και χρεώνει 14 λίρες την ώρα, δουλεύει 29 ώρες, δεν γίνεται αυτό.
5: Τι να σου πω ρε φίλε, τώρα εγώ το άρθρο εδώ στον καζέτα
4: δεν βγαίνει μάνα μου.
5: Μα είναι με 20 με 30 σκυλιά.
4: Αυτά που διαβάζεις δεν τα διαβάζεις σωστά.
5: Όχι. Σε παρακαλώ.
4: Μήπως είναι ο τζίρος?
5: Όχι, ένα χρόνο αργότερα όπως λέει βγάζει καθημερινά 20 με 30 σκυλιά καθημερινά. Πραγματοποιώντας περίπου 4 βόλτες την ημέρα.
4: 4 ώρες την ημέρα.
5: 4 βόλτες ρε.
4: Πόσο κάνει μια βόλτα? 3 ώρα. Πόσο
5: κάνει? 14 λίρες η ώρα.
4: Και πόσα βγάζει την ημέρα?
5: 30 σκυλιά στο 4 βόλτες. Άρα τα 30, 4 φορές. Τα 30 σκυλιά επί 4.
4: Ανάλογα το σκυλί.
5: Δεν πάει ανάλογα το σκυλί. Σου λέει, εγώ βγάζω 20 με 30 σκυλιά σε κάθε βόλτα. Πάει έτσι. Με 50. Τον έχει δει το Ράτκλιφ, το Χάρι Πότερ που είχε μια εικόνικη φωτογραφία που έχει 15 σκυλιά και έχει στη μέση μια. Πώ το λένε, μια ζώνη.
4: Ναι.
5: Και έχει τα λουλούδια.
4: Εγώ είχα πάει στο Βερολίνο και την ώρα που, εκεί που έφτασα και μα πήγαινε το ταξίδι στο ξενοδοχείο, μία είχε βγάλει βόλτα το γουρουνάκι τη.
5: Εντάξει, τα γουρνάκια.
4: Αυτό χρεώνει πιο πολύ, φαντάζομαι.
5: Τα γουρνάκια, να ξέρεις, είναι πανέξυπνα κάποια γουρνάκια. Πώς τα λέμε,
4: κανένα βόλτο το είχε βγάλει, δεν του έβαλε να λύσει το Πυθαγόριο.
5: Δεν το ξέρεις, μπορεί να το λύνε. Οι μινιατούρες. Είναι πονηρά αυτά.
4: Λοιπόν, αν θέλετε και σκέφτεστε το μέλλον σας και τι δουλειά θα κάνετε, ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε το Δέλτα βήμα σου και σπούδασε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε επισύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Έχεις 100 σύγχρονες ειδικότητες μπροστά σου από 12 τομείς σπουδών και επιλέγεις όποιο θέλεις εσύ. 2-10-32-20-3-60 στα δύο Περιστέρη Αγία Παρασκευή και Φιλαδέλφια, www.delta360.gr.
5: Το αδύνατο γίνεται δυνατό. Στη Novibet, πώς με τη νέα Novilink. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστή και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως και 20.000 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες, 20.000 ευρώ. Η Novilink σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.
4: Μας στέλνει η Κατερίνα μήνυμα στο Viber και λέει και η δικιά μου τα ίδια κάνει η κόρη της για τους κήπους, ρε εσύ. Πρέπει να έχουμε φτιάξει ήδη τους κήπους της πριγκίπισσας Σύσης, λέγανε.
5: Babylon.
4: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τι? Να συνεχίσουμε με Ανισόπεδη Δίσκο. Να βάλουμε
5: το
4: αυτό.
5: Το αγαπημένο μου περσινό τραγούδι ήταν αυτό.
4: Το αγαπημένο σου περσινό.
5: Περσινό.
4: Λοιπόν, αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2.

0: Πραγματινό σφαίρα 102.2, George Sabanis και τι θέλω εγώ με σένα στον σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε παρέα μας μέσα από το διαδίκτυο, που είστε μακριά από εμάς, αλλά μας ακούτε από το ίντερνετ, στο σφαίρα.gr και στο application του Σφαίρα. Μόνο οι καθηγητές των αρχείων, λέει, το γνωρίζουν αυτό. Πώς λέγεται το κέικ στα ελληνικά? Το ξέρω αυτό.
1: Θα ήθελα να μάθω όμως.
0: Κάποιες ξένες λέξεις έχουν μπει τόσο πολύ στο λεξιλόγιο μας, λέει, και τη ζωή μας, που θεωρούμε αυτονόητο. Μία από αυτές, λέει, είναι και το κέικ, που έχει καθιερωθεί στην κουζίνα από τις γιαγιάδες μας ακόμα ως κέικ. Η λέξη προέρχεται από την αγγλική λέξη κέικ.
1: Εμείς πώς το λέμε?
0: Η οποία με τη σειρά της προέρχεται από τους Viking, που με την αρχαία νορδική λέξη κάκα.
1: Κάκα. Το κακάο.
0: Λοιπόν, πώς λέγεται το κέικ? Η ελληνική λέξη για το κέικ χάνεται, λέει, στα βάθη της αρχαιότητας. Και την ονόμαζαν πλακούς.
1: Πλακούς.
0: Ναι, από τη λέξη πλάξ, που σημαίνει πλάκα. Ένα μείγμα με αλεύρι, αυγά, γάλα, μέλι, οτιδήποτε, η τούρτα, η οποία ήταν ένα βαρύ κέικ. Έτσι λοιπόν, είναι ο πλακούντας. Η ελληνική λέξη για το κέικ, λέει, είναι ο πλακούντας, παιδιά.
1: Πλακούντας, ε.
0: Πρώτη φορά το διαβάζω κι εγώ αυτό.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ποτέ. Ναι, απίστευτο.
1: Βέβαια, εντάξει, προτιμώ το κέικ. Να σου φτιάξει τον πλακούντα μου. Το καλύτερο, ε. Με σοκολάτα και πορτοκάλι.
0: Θες τα αγώνες σοκολάτα στο πλακούντα?
1: Πω, πω. Πλακούντα με φιστίκι. Πλακούντα με μαλλιά αγγέλο πάνω. Όλο και χειρότερο. Πλακούντα red velvet.
0: Απίστευτο. Σταμάτα, μωρέ. Λοιπόν, πλακούς, ναι, απίστευτο.
1: Ρε το πλακούντα.
0: Κοίτα
1: μου
0: να δεις. Επίσης, οι Έλληνες, οι αρχαίοι, λέει, χρησιμοποίησαν πρώτη την πύρα ως διωγγωτικό μέσο. Μετά πήγαμε στο baking powder, κατάλαβες. Απίστευτο, λοιπόν.
1: Ο ζήθος.
0: Ναι, ζήθος, ναι, ναι.
1: Κάτι ξέρουμε κι εμείς.
0: Πλακούντα.
1: Τρία χρόνια
0: θα αρχαία. Θα πάω στην Ιωάννα σήμερα που θέλει να τη φτιάξω και για το σχολείο τη. Πώ θα σου φτιάξω ένα πλακούντα σήμερα?
1: Με ζήθο.
0: Θα πάει αύριο στην δασκάλα τη, θα τρελαθεί. Πού τα ξέρει το παιδί αυτά?
1: Είμαστε από σπίτι εμεί, κυρία, θα τη πει.
0: Από το απογευματινό σφαίρα θα πει, κυρία.
1: Αχ, εντάξει, μιλάμε συνεχώς για δουλευταρά και μας λέτε εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στο Δουλευταρά βρίσκει αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Δουλευταράς, λοιπόν.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε, Γιάννη μου, το περίμενε. Το σαν ήμουν παιδί του Μαζονάκη αυτό. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 693 610 102.2 στο Viber. Σας περιμένουμε παρέα εδώ μέχρι τις 8.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Πουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα, ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
9: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.

0: Να με κοιτάζεις, γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
2: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά. Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Σφαίρα 102,2 Ελληνά Παπίλα και Θανάση Πασά στο μικρόφωνο. Τι ακούσαμε τώρα, Γιάννη? Τώρα, περίμενε.
1: Όχι, όχι, ναι. Πες μας τι ακούσαμε τώρα, Θανάση.
0: Ακούσαμε το πώς να κρατηθώ, πώς να φοβηθείς. Τι ήταν αυτό, πρέπει να σου πω. Θα σου πω τώρα και η φωνή μου, θύμισε κάτι.
1: Θα σου πω, θα σου δώσω ένα hint.
0: Φέρεις.
1: Παρέα στον Σφαίρα.
0: Παρέα στον Σφαίρα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει παίξει αυτός,
1: κακοσέως. Και δύο φορές κιόλας.
0: Κακοσέως ήτανε.
1: Ο Θοδωρής Σφαίρης.
0: Αυτό είπα πριν, γιατί μου το έκοψε.
1: Και πώς να κοιμηθώ.
0: Και πώς να κοιμηθώ, ορίστε το είπα. Μα δεν θέλεις να πάω μπροστά.
1: Μα πώς με εκνευρίζει αυτός ο άνθρωπος. Πώς. Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα, γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, υγείας, αθλητισμού, τεχνικά, marketing, management, τα πάντα στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Σταδίου, στο Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, www.delta360.gr και 32 2360 το τηλέφωνο.
0: Κάθε γύρισμα και gadget, γιατί ο Novibit δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν μπεις και γυρίσεις στον τροχό της Novibit. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibit.
1: Ούτε μασάζ, ούτε σάουνα, ούτε τίποτα. Ινστιτούτο Ξυσίματος.
0: Να
1: είναι
0: το...
1: η νέα μέθοδος χαλάρωσης.
0: Να πατέρα, βρήκα που θα επενδύσουμε τα χωράφια. Είναι 32... για μένα.
1: 32 ετών ο κύριος, ο οποίος είναι, που είναι? Είναι Κίνα. Ο Ζανκ Σιαοτσάο. Από πού να είναι?
0: Κίνα.
1: Ο Σιαοτσάο από πού να είναι? Λοιπόν, ο Ζανκ Σιαοτσάο σου λέει, κοίτα να δεις εγώ τι θα κάνω. Θα πληρώνομαι για να σε ξύνω.
0: Φίλε, άνοιξε αγορά ο Σιαο. Ξέρει
1: λοιπόν,
0: τι κάνει.
1: Ακούστε λίγο. Εγώ χαλαρώνω πάρα πολύ με αυτό. Εγώ βάζω την κόρη μου και βάζω ξύση μου λίγο την πλάτη και με αρχίζει ξύνη.
0: Πες το άλλο το τραγικό μας πες πριν που δεν τρέπεσαι.
1: Τι έκανα?
0: Που πλήρωνες. Λέει, με ένα κουλούρι.
1: Έδινα στη μαθήτριά μου κάλια. Η κάλια και η Μαρία, αν θυμάμαι καλά, πάνε και χρόνια.
0: Τη είχε και διπλωμάρια.
1: Τους έδινα για να, από τον αγκόν εσωτερικά μέχρι τον καρπό. Αυτό, πήγαινε, πέθαινα. Εγώ δεν έχω και νύχια. Άμα έχει νύχια ο άλλος, μιλάμε τώρα για την απόλυτη χαλάρωση.
0: Φίλε, εμένα μου με... Και ξέρεις, χαϊδεύει λίγο, λέω, αχ, ξύσε λίγο. Και αρχίζει και ξύνει και δεν βάζει δύναμη. Και λέω, παιδί μου, μάτωσε τώρα.
1: Τι λες, μωρέ, και
0: μάτωσε, εσύ. Ρε, βάλε
1: λοιπόν,
0: μέσα.
1: Αυτός ο κύριος, λοιπόν, τι έκανε? Θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια που του άρεσαν να ο μπαμπάς του λέει, του χαϊδευε για να αποκοιμιέται και του έξινε απαλά την πλάτη. Και έτσι λοιπόν σου λέει, τι θα κάνω. Το ανεβάζει, μεταξύ βλέπει ένα σύντομο βίντεο στο TikTok βέβαια, με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της και είδε στα σχόλια ότι πάρα πολλοί κόσμος έλεγαν ότι θα πλήρωνα για αυτό που βλέπω. Σου λέει, α, θα πλήρωνα για αυτό που βλέπεις, τώρα θα δεις.
0: Και έχει κάνει χάκια έτσι.
1: Σαλόνι ξυσίματος, 100.000 γιουάν το μήνα, 13.000 ευρώ δηλαδή, βγάζει.
0: Χαρά.
1: Τι?
0: Τα χαρά είναι φίλε, 13.000 το μήνα.
1: Η επιχείρηση έχει ήδη περάσει σε κερδοφορία.
0: Και
1: το
0: τι...
1: Μάιο ξεκίνησε.
0: Και
1: 13.000 το μήνα τζιράρι.
0: Και τι λειτουργικά έξοδα να έχει αυτό τώρα.
1: Δηλαδή,
0: δύο
1: έχει.
0: Κεριά, το θες και χαλαρό τον άλλον. Ναι. Οπότε τον έχει στο σκοτάδι.
1: Μια μουσική.
0: Μια μουσικούλα.
1: Βάζει λίγο φέρι, παρέα στο σφαίρα.
0: Ξύνει.
1: Ναι. Εντάξει, ακούστε λίγο.
0: Το ξύσμιαπ, έφτιαξα και το όνομα του.
1: Ακούστε λίγα. 100 καταστήματα θέλει να ανοίξει. Αυτό είναι ο στόχο του.
0: Εγώ.
1: Θέλει να έρθει στην Ευρώπη.
0: Εδώ,
1: ναι, franchise το δίνει. Τι franchise να μου δώσει τώρα
0: εμένα? Το φέρνω.
1: Το ξύνω μόνη μου. Ενώ.
0: Ναι, αλλά ναι, αλλιώς να στο ξύνουνε. Να σου, αυτό είναι η δεύτερη μου ερώτηση. Ξύνουμε μόνο πλάτη?
1: Ναι, μπορεί. Ό,τι. Ρε, παιδί μου.
0: Κάνω πελάτη σε καλού φαγούρ.
1: Σου λέει, το κεφάλι έχει άλλη τιμή.
0: Α.
1: Με στα μαλλιά.
0: Η ουρά που πιάνει εκεί και
1: λοιπόν,
0: υδρώνει κιόλας.
1: Σταμάτα λίγο. Είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Οι πελάτες ξαπλώνουν. Και υπάρχουν ειδικά πλαστικά νύχια για να τους ξύνουν το σώμα. Κοίτα να δεις ρε παιδιά, 40 ευρώ την ώρα χρεώνει.
0: 40 ευρώ την ώρα!
1: 14 με το σκυλί οι άλλοι.
0: Τι
1: κάνει εκεί πέρα εδώ, τραβά και το σκυλί.
0: Φίλε, τι ωραίο ζευγάρι. Ο ένας να ξύνει και άλλα πηγαίνει βόλτα τα σκυλιά.
1: Και βγάζουν το μήνα 15.000.
0: Και ανοίγουν και μια επιχείρηση μετά grooming για το σκυλί.
1: Ναι.
0: Το καθαρίζουν το 60 το μήνα.
1: Την ώρα.
0: Πω παιδιά, όσοι δίνετε τώρα πανελληνίες, μην διαβάζετε.
1: Δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Μην διαβάζετε.
1: Έλα τώρα, μα είναι δυνατόν.
0: Ρε πιάστε όλοι,
1: ρε και αρχίστε. Μα γυρίζει στο ραδιόφωνο οι μανάδες.
0: Ρε πιάστε να ξύσετε.
1: Μα σε παρακαλώ πολύ.

0: Καθημερινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: House of Riches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
10: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
16: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
17: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
18: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
19: Λογαριασμοί.
18: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
20: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
24: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: τα δικά σου.
1: 989 Σφαίρα.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
7: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
7: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Ακούω σφαίρα!
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
14: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
16: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Πατινοσφαίρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε στη συνταγή της ημέρας.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Λοιπόν, Θανάση, σου δίνω υλικά και μου φτιάχνει συνταγή. Είσαι έτοιμος?
2: Α, οκ, μου αρέσει αυτό η πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, σήμερα θα το κάνουμε έτσι.
2: Σκέφτηκα μια εφαρμογή.
0: Ναι, για πες.
2: Ψήνεσαι τώρα εσύ που έχεις λεφτά, ρε παιδί μου, και μπορείς να επένδυσεις. Άμα θέλεις να πάω να το κατοχυρώσουμε.
0: Τι θες να
2: το πω τώρα, αλλά ναι, είπα, ναι, δεν πειράζει.
0: Ας το κατοχυρώσει άλλο.
2: Σκέψου να λεφτά. Υπήρχε ένας μηχανισμός AI program, το οποίο να ήταν μέσα στο ψυγείο με μια οθονούλα και να σου διάβαζε τι υλικά έχεις και να σου πρότεινε συνταγές με ό,τι έχεις μέσα.
0: Απίστευτο.
2: Δεν ήταν πολύ ωραίο.
0: Θα γίνει οπωσδήποτε αυτό.
2: Καλά, πολλά θα γίνει.
0: Καλά, νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει ήδη κάπου έξω. Κάπου το είδες, λέγε.
2: Το
0: σκέφτηκες μόνος.
2: Το σκέφτηκα μόνος μου.
0: Κι εγώ κάποτε είχα σκεφτεί κάτι.
2: Κι εγώ έχω σκεφτεί κι άλλο, θα το πω μετά.
0: Να σου το πω λίγο τώρα.
2: Το άλλο είναι πιο. Το
0: εμένα
2: άλλο
0: μου
2: γίνεται.
0: Το πήρανε γρήγορα.
2: Για πες το.
0: Θήκη με καθρέφτη από πίσω. Για να βλέπεις τον εαυτό σου να βάφεσαι.
2: Η αλήθεια
0: γιατί
2: είναι.
0: Γιατί γελάτε.
2: Αυτά τα χαζοπρακτικά.
0: Ναι, θα είχα πολλά λεφτά τώρα. Θα είχα πολλά λεφτά. Θα με αγόραζε η Apple καταρχάς. Θα μου έλεγε τι μυαλό έχεις εσύ.
2: Σε πληροφορώ ότι αυτός ο Ευρωπαίος, δεν θυμάμαι τώρα, το είχα διαβάσει κάπου σκανδιναβός, κάτι τέτοιο. Ένας που δούλευε σε μια εταιρεία εμφιάλωσης σκέφτηκε να περάσει νομοσχέδιο μαζί με έναν Ευρωβουλευτή ότι δεν θα ανοίγουν τα καπάκια. Αυτό που έχουν όλοι τώρα πανευρωπαϊκά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτός επειδή το έχει καταχυρώσει, έχει γίνει δισεκατομμυρίουχος τώρα.
0: Τι λες, και τι δουλειά έκανε.
2: Απλά δούλευε στο Υπουργείο κάπου εκεί στην Νορβηγία και το πρότεινε σαν εξωτερική πατέντα μέσα από μια εταιρεία του, το παρουσίασε, το αγόρασε στην Νορβηγία.
0: Έχει φέρει πολύ βρυσίδι να ξέρει αυτός ο άνθρωπος. Ε?
2: Ναι, αλλά είναι
0: που δεν φεύγει το καπάκι.
2: Κοίτα,
0: και παλεύουμε και γινόμαστε, μην πω πώς γινόμαστε.
2: Εντάξει, έχει δίκιο.
0: Σωστό, βέβαια.
2: Οικολογικά όμως είναι.
0: Οικολογικά σωστό, αλλά έχω πιει νερό και έχει πέσει όλο πάνω μου.
2: Δεν υποστηρίζει τα λεγόμενα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Αυτό τώρα που λέω Θανάση, στην συνταγή ξεκίνησα, μου λέω έχουμε πάει. Όταν γράφεις ένα μήνυμα στο κινητό σου, όταν πληκτρολογείς ένα σχόλιο στα social, έχεις δει που. Γίνεται μεγάλο το νούμερο για το γράμμα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να δεις πώς γράφεις. Αυτό το έχει κάνει Έλληνας.
2: Άντε, ρε.
0: Έτσι μου έχουν πει, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, πολλά. Και ο
0: μου έχουν πει ότι αυτό είναι ελληνική πατέντα.
2: Και ο New Balance Έλληνας είναι, να ξέρεις.
0: Αλήθεια.
2: Πάμε. Πολύ, ρε. Έχουμε παντού, ρε.
0: Πάμε στη συνταγή, ρε Θανάση.
2: Άντε,
0: έχει παίξει και το φίλε, τίποτα δεν έχουμε πει. Λοιπόν, σου δίνω υλικά και μου φτιάχνει συνταγή. Σου δίνω ανανά, σάλτσα σόγιας, μέλι, τσίλι.
2: Πολύ γλυκό όλο αυτό.
0: Πάμε. Σιγά καλά το γλυκό.
2: Γλυκό. Λοιπόν, κοίτα, θα σου έκανα ένα γλυκό ανανά. Πολύ απλά. Θα τηγανίσουμε τον ανανά με τη σόγια, πολύ λίγη σόγια θα βάλεις.
0: Ναι.
2: Θα σπάσουμε το μέλι για να γλυκάνει, να κάνει κρούστα και θα το σερβίρουμε με μία σάλτσα τσίλι στο κέντρο για να έχεις το γλυκό ξινό. Κάτι άλλο δεν μπορώ να σου κάνω.
0: Σιγά τη συνταγή, ρε Θανάση.
2: Ναι, αλλά σου φτιάξα κάτι.
0: Να σου φτιάξω εγώ.
2: Με αυτά τα τέσσερα.
0: Με αυτά. Εγώ θα τον έψινα τον ανανά στο φούρνο.
2: Ναι.
0: Και όλα τα υπόλοιπα θα τα έκανα μαρινάδα και θα το.
2: Και.
0: Θα το έκανα γλάσο.
2: Και.
0: Τι και, παιδί
2: και,
0: μου.
2: Και πώς θα το παρουσιαστεί, πάρε αυτό, ξερός λουκουμάς.
0: Όχι, θα. Παιδί μου, γλασαρισμένος ο ανανάς.
2: Εγώ σου φτιάξα γλυκό.
0: Εγώ σου.
2: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Εμένα, καταρχάς είναι πιο πολύ ώρα. Εμένα. Ψήν τον ανανάς.
2: Για να λες ότι κάνεις.
0: Σημαίνει
2: κάτι.
0: Ότι έχω μαγειρέψει περισσότερο από σένα.
2: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, χάρησε ένα φούρνο και ένα φιλέ.
0: Εσένα με ένα σιχαροτήγανο, απλά το μέλι που πάνω έβαλες.
2: Φίλε, εγώ σου. Καλά, αυτό αν πήγες στο Μεγάλη Βρετάνια, 50 ευρώ θα σου παίρνανε το δικό μου.
0: Καλά, άμα ψηφίσει ο κόσμος, προφανώς έχω πάρει δεκάρι.
2: Για ψηφίστε να δούμε ποιο νου είναι καλύτερο.
0: Μέχρι να ψηφίσετε στο Viber, πάμε να μιλήσουμε για το Race for the Cure. Κάθε βήμα έχει αξία, κάθε χαμόγελο δίνει δύναμη και ο Σφαίρα 102.2 είναι και φέτος το Greece Race for the Cure, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για έναν κοινό σκοπό. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. 3 και 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως, το 18ο Greece Race for the Cure, νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό πάντα. Το Σάββατο, λοιπόν, 3 του μηνός, το Άλμα Ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους. Και την Κυριακή, όλοι δίνουμε το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει, οπότε greaserace.gr, ο Σφαίρα 102.2 βεβαίως είναι και φέτος εκεί.
2: Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρα επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν μπεις και γυρίσεις στο τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibet.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
1: Έως 2,25% από
0: τη πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
1: Έως 2,25%

0: φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο Πίκεφι!
1: Στο Πίκεφι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
0: Πίκεφι. Τακούνι και κλειδί.
1: Πίκεφι. Βελόνα και κλωστή.
0: Πίκεφι. Αργέντη 4 και 6.
1: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
0: Πίκεφι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
2: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
6: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
5: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
1: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 εδώ παρέα μέχρι τις 8 καθημερινά και θα σας κάνω τώρα fitness.
1: Oh.
0: Τι άσκηση σου ταιριάζει ανάλογα με την προσωπικότητά σου.
1: Καλά, εμένα η μόνη άσκηση που μου ταιριάζει είναι να σηκώνομαι και να ξαπλώνω σε όλο το μέρη.
0: Γυμνάζεσαι. Είχες και ξεκινήσει κάποια στιγμή.
1: Τα παράτησα, κακές συνήθειες.
0: Γιατί δεν ξεκινάς.
1: Τι να ξεκινήσω.
0: Εγώ σήμερα έχω πρώτη μέρα.
1: Γι' αυτό το λες. Έχεις την αυτοεπίθεση της πρώτης φοράς. Α, σε δούμε την άλλη εβδομάδα.
0: Μην κοιτάς έτσι καλέ. Είπα κάτι ανέκδοτο.
1: Γελάς ανόητο.
0: Τέλος πάντων, πες μου λίγο, γιατί δεν ξεκινάς γυμναστική. Μετά από αυτό που θα σου πω, θα ξεκινήσεις.
1: Θα σου πω κάτι, γιατί μου αρέσει να έχω κακές συνήθειες, να μου τη λένε όλοι. Και να πεθάνω πιο νωρίς. Απλώς για να σας περιμένω.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, μην τον ακούτε. Η ποδηλασία ταιριάζει στους ανθρώπους που
1: όχι
0: είναι.
1: Στην Αθήνα.
0: Που είναι. Γιατί?
1: Πού?
0: Που είναι. Κάπου θα υπάρχει.
1: Στον Κηφισό.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ ανοίγω την πόρτα, να ξέρετε.
0: Η ποδηλασία ταιριάζει σε ανθρώπους που θέλουν χαμηλή ένταση. Που είναι εξωστρεφής.
1: Τι λες μπορεί, η ποδηλασία που πάει πάνω γόνα, κάτω γόνα, να πούμε τρέχουνε.
0: Χαμηλή ένταση.
1: Συγγνώμη.
0: Πήγε το χαλαρά, χαλαρά.
1: Τι θα πάω, βολτούλα με το καλαθάκι μου.
0: Ναι, γιατί αυτό, από το να μην κάνεις τίποτα και κάτω στον καναπέ σου, ρε Θανάση.
1: Σηκώνομαι από το κρεβάτι που στον καναπέ.
0: Λοιπόν,
1: έχει μια απόσταση.
0: Τώρα, εάν θέλει, αν είσαι εξωστρεφής, επίσης ποδηλασία. Αν είσαι κοινωνικός, ξέρεις. Κάνεις, παιδί μου, μπορείς να μιλάς και με τον άλλον, κατάλαβες.
1: Εντάξει.
0: Ποιος έκανε ποδηλασία παλιά, ένας που
1: ήταν και μοντέλο. Ο Αντρέας, ο Παπαδρέου.
0: Όχι, όχι. Ποιος που ήταν και μοντέλο.
1: Ο τέτοιος, ο Αποχή, πώς το, που ήταν και πρωταθλητής.
0: Δεν θυμάμαι τότε.
1: Χρανιώτης,
0: όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: τώρα,
0: ακούστε λιγάκι. Αν θέλετε πολύ υψηλό κάρντιο, πολύ έντονο κάρντιο, είστε εσείς που είστε εσωστρεφείς, που δεν θέλετε να έχετε πολλά-πολλά με τον άλλον, γι' αυτό και πηγαίνετε πάνω, λυσάτε πάνω στους διαδρόμους και σε αυτά, για να μην έχετε ανάσα και να μην μιλάτε με κανέναν. Αυτό είναι στάνταρ, έτσι. Εάν θέλετε μια μέτρια ένταση άσκηση, τότε είστε αυτοί που είσαστε πάρα πολύ οργανωτικοί, έχετε πρόγραμμα, είσαστε οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρετε πάρα πολύ καλά τον επόμενο μήνα, τάδε του μηνός, τάδε ώρα, τι θα κάνω. Οπότε θέλετε μια συγκεκριμένη, μια μέτρια ένταση. Χειμωνέτος, το θυμήθηκα.
1: Μπράβο.
0: Αυτό ψάχνει τόση ώρα.
1: Αυτό είναι ψάχνει.
0: Τι έχω πει τόση ώρα που ψάχνει εσύ.
1: Για το κάρντιο έλεγε.
0: Τι είπα για το κάρντιο.
1: Ό,τι να κάνετε, να βγαίνει από ποδηλασία, είναι πολύ καλό για την καρδιά σα.
0: Λοιπόν, αν έχετε λοιπόν ένα πρόγραμμα, αν για παράδειγμα είστε εκείνο που πιέζεστε πάρα πολύ στη δουλειά σα και θέλετε να έχετε πρόγραμμα και πλάνο, τότε θα κάνετε μια μέτρια ένταση. Α πούμε, γέφυρε γλουτών. Κάνεις γέφυρες γλουτών.
1: Σου κάνω τώρα μία.
0: Σανίδα.
1: Μπρούκλιν κάνω.
0: Σανίδα.
1: Με το γλουτό μου εγώ.
0: Τι είναι το Μπρούκλιν?
1: Μπρούκλιν Bridge,
0: ναι.
1: Τρεις γέφυρες πάνω σε μία.
0: Να κάνετε άρσης γάμπας.
1: Αυτό εδώ δηλαδή. Κοίτα. Οπ.
0: Δεν είναι αυτό η άρση γάμπας. Η άρση γάμπας είναι κάθομαι, σηκώνομαι. Κάθομαι, σηκώνομαι.
1: Αυτό δεν είναι άρση γάμπας. Αστεία πράγματα. Λοιπόν, δεν ασκείς αυτά.
0: Lunges.
1: Πηδηματάκια δηλαδή.
0: Προβολές, ρε Θανάση. Προβολές είναι που πας μπροστά και πεις, κατάλαβες.
1: Πολύ γάλλο.
0: Λοιπόν,
1: προβολές κάμψεις, και προσποιήσεις.
0: Κάμψεις.
1: Κάμψεις.
0: Ναι, οι γέφυρες γλουτών εμένα μου έκαναν κάτι. Ωραίες οι γέφυρες γλουτών.
1: Το δείχνει με σχέδιο.
0: Οι Καρντάσιανς κάνουν συνέχεια γέφυρες γλουτών.
1: Έχουν αυτοί κάτι γεφυρούμπες.
0: Έχουν γέφυρες, κατάλαβες, για να γυμνάζουν τους γλουτούς.
1: Σαν τα Ιαπωνικά τα τέρατα είναι. πέντε γέφυρες μία πάνω από την άλλη. Ναι.
0: Αν θέλετε να ασχοληθείτε με τον αθλητισμό και θέλετε να το κάνετε και επάγγελμα, θα πάτε στις ανώτερες σχολές Δέλτα που σας περιμένουν εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γιατί μιλάμε τώρα για πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια και με πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, 8.000 επιχειρήσεων, για να έχετε πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σας. Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, οι σχολές Δέλτα της Αττικής και βεβαίως 2-10-32-23-60-3-w.delta-360.gr.
1: Ξέρεις κανένα καλό υδραυλικό? Σταμάτα να τη λες αυτήν την έκφραση. Στο Δουλευταρά έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, με αξιολογείς, δείγματα δουλειές και πλήρες προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, βλέπεις. Απλά γρήγορα, ξεκάθαρα.
0: Και εις αύριον τα σπουδαίαν λοιπόν. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ωραία Δευτερούλα. Το υπόλοιπο της Δευτέρας να το περάσετε όμορφα, χαλαρά, με ηρεμία. Αύριο Τρίτη, 5 ώρα θα είμαστε εδώ. Είναι ο Θανάσης εδώ από εσάς.
1: Ήταν η Ελίνα Παπίλα.
0: Και δεν ήταν, γιατί αυτό το ήταν. Είναι λίγο μακάβριο. Είναι ακόμα, ήρθαμε και με το επόμενο λεπτό.
1: Θα είναι. Είναι η Ελίνα Παπίλα.
0: Μπράβο. Και ποιος έρχεται τώρα?
1: Η
0: Ράνια Κωστάκη. Από τώρα και μέχρι.
1: Πάω για κάμψεις.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
5: Το πρωινό σου,
6: το καλύτερο.
5: Το απογευματινό σου break,
7: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
5: το καλύτερο.
7: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
5: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Pansik.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα. Θέλω να επιστήσω λίγο την προσοχή σε αυτούς που δυσανασχετούν λίγο περισσότερο, που δεν μπορούμε τίποτα να προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα, στο πρόγραμμα, στην πίεση, στο άγχος, και είναι ένα βήμα πριν τα παρατήσουν, πριν αλλάξουν δουλειά, πριν παρατηθούν από τη δουλειά. Δηλαδή πραγματικά μπορώ να καταλάβω πάρα πολλούς λόγους για τους οποίους ένας άνθρωπος νιώθει αυτό το σφίξιμο, ρε παιδάκι μου. Και απ' την άλλη λες, έλα κάνε λίγο υπομονή, γιατί έτσι είναι η ζωή. Άκου τώρα, η ζωή. Εννοείται ότι θα κάνουμε και υπομονή, εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να συμβιβαστούμε με καταστάσεις, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή δεν μπορείς να καταπιέζεσαι, δεν γίνεται να μην αναπνέεις σωστά, να μην, δηλαδή, να είσαι μόνιμα με ταχυπαλμίες, μόνιμα με άγχος, και να προσπαθείς να σε πείσεις ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι φυσιολογικό. Εντάξει, εγώ δεν μιλάω για τέτοιες καταστάσεις, αλλά βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος προσπαθεί να πει στον εαυτό του ότι είναι καλά, ενώ δεν είναι καλά. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα, με το ζόρι δεν γίνεται παντριά. Και ξέρεις, ίσως το πιο σημαντικό στο κομμάτι αυτό του άγχους είναι ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα για αποτυχία. Ρε, είμαστε με τα καλά μας. Κοίτα, εφόσον νιώθεις αυτό το οποίο, αυτά τα συναισθήματα που περιέγραψα, ότι είσαι έτοιμος να σκάσει, έτοιμη να εκραγείς, καταρχήν σταμάτα να κατηγορείς τον εαυτό σου. Ξεκινάνε όλα από εμάς και από το πώς τα φιλτράρουμε αυτά, και αν τα φιλτράρουμε, καμιά φορά κάνουμε και πράγματα και νομίζουμε ότι τα αντέχουμε και κάποια στιγμή απλά κάνουμε μια έκρηξη, γιατί όλο αυτό το πράγμα ήταν με το ζόρι. Λοιπόν, δεν είναι η ώρα να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Εννοείται ότι όλο το κομμάτι της αναπνοής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να σταματήσουμε να αγχώνουμαστε. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ, μερικές αργές βαθιές αναπνοές. Γιατί τι κάνεις με αυτόν τον τρόπο? Στέλνεις ένα σήμα ασφάλεια στον εγκέφαλο, και ο εγκέφαλος είναι αυτός που τα κάνει όλα, ο κύριος μου. Αυτόν κοίτα να τα έχεις καλά. Εντάξει. Και αν τώρα βλέπεις ότι κάτι σε πνίγει και είναι πολύ μεγάλο και δεν είσαι σε φάση για αλλαγές πολύ ακραίες, χώρισε τις αλλαγές σε πολύ μικρές και εύκολες κινήσεις. Δηλαδή, σου πω εγώ τώρα τα κάνεις. Μπορεί να ξεκίνησε η εβδομάδα και εσύ να μην ήσουν σε φάση. Δηλαδή, να είδες ότι δεν κατάφερες π.χ. να ξεκουραστείς το Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Δευτέρα και πρέπει να πας να ξεκινήσεις το πρόγραμμα και συνειδητοποιήσεις εκεί στα μέσα της Δευτέρας, δηλαδή εκεί το μεσημεράκι σήμερα, το βάζω εγώ, ότι δεν την παλεύεις. Και λες, πω, ακόμα δεν ξεκίνησε η εβδομάδα και εγώ είμαι. Ακού. Δεν θα πας αύριο πουθενά. Μπορεί να ακούγομαι πάρα πολύ έτσι ονειροπόλα σε αυτό το σενάριο, αλλά η ζωή μας πρέπει να είναι το όνειρο το δικό μας που θέλουμε να βλέπουμε κάθε βράδυ, τουλάχιστον. Δηλαδή να μην βλέπεις εφιάλτες. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ρε παιδιά, δεν σου είπα να είναι όλα τέλεια και ονειρικά, αλλά θα διαπρέψεις μόνο αν κυνηγήσεις τα όνειρά σου.
9: 989
10: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
14: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
13: Φαίνεται.
14: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
13: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
14: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
13: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
14: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
13: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
15: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
16: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
13: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
17: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
13: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
13: Δίκυκλα SIM. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
18: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
13: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
18: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
18: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
19: Ακούω σφαίρα, μόνο σφαίρα.
20: Η μουσική σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
3: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη?
4: Ναι, ναι.
3: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
5: Στη Βύση. Λογικό.
6: Πήρε τα κύματα!
3: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Δύση επέστρεψε, νομίζω.
6: Μαλάκας!
2: Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα. Ήταν Δευτέρα.

0: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
1: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα Pick & Fi.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα Pick & Fi. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα Pick & Fi.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα Pick & Fi. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα Pick & Fi. Καταστήματα Pick & Fi. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Pick & Fi. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
6: Κατάστημα Pick & Fi. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
5: Ναι.
4: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
5: Τι έγραφε?
4: Νάνι, νάνι.
3: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα.
2: Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Ακούω σφαίρα.
6: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
7: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
6: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
7: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
6: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
8: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς, Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
4: 50 χρόνια, PS Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια, είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια, PS Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω αλμάτο εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά, βαλάνα τη Σουπουλόπουλο. Με ξέρει.
3: Ναι.
2: Ξέρει, καπίτα.
3: Ναι. Ήσουνα. Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό. Πίσω από το πενθυνάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Ναι. Και το πέσε AI τώρα πέσει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη. Τον έχει κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα,
3: ναι.
2: Ομολογάει. Να το σέτω. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
3: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι. Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Έχει και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740
2: δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740 22045.

0: Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Αχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
3: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
4: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
3: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey! Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τον Παναγίτο του Τορτζάτο, τον ξέρεις?
4: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
3: Ψεύτη. Το ξέρεις, ψεύτη.
4: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος, ο Τορτζάτο, το ξέρω, το ξέρω.
5: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
6: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
5: Αν με ξέρεις.
6: Είναι Παναγίτο, το ξέρεις, το ξέρεις.
3: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο?
4: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο. Ναι, το βρήκα. Ναι. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Ναι. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
3: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
6: Με φοβίζει.
4: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί εξαιρετικοί αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
3: Μαλακίες έλεγε.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Σφαίρα Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίω.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα, μόνο σφαίρα.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
3: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
2: Ναι.
3: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζει χιούμορ και ζωντάνια.
2: Ζωντάνια.
3: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
2: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
3: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
4: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

Ανακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινού.
3: 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS

0: 2-710-22-198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Stavrinoudis by Italiano. Χαράζει μόδα.

βήμα σε σένα πηγαίνει έτσι απλά. Απ' το χέρι μου τώρα κράτησου, ένας κύκλος είναι όλα αυτά.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
4: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
5: Ναι, ναι.
4: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
6: Στη Βύση. Λογικό.
7: Πήρε τα κύματα!
4: Η Ολλανδία δημιούργησε.
7: Στη Βύση
6: επέστρεψαν, νομίζω.
3: Πρωινό σφαίρα.
8: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
3: Γι' αυτό

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο.

λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα χερί αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
3: Ναι.
2: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
3: Τι έγραφε?
2: Νάνι, νάνι.
1: Έξι με 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου
0: μέχρι το πρωί.
5: Master Tempo, Master Tempo.

0: καλησπέρα. Με όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
3: Θέλω αλμάτω εκεί.
4: Ναι.
3: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά βαλάνα τη Κουπουλόπουλο, με ξέρει.
4: Ναι.
3: Ξέρει καπίτα, ήσουνα.
4: Μάλιστα.
3: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Ναι. Και το πέσε AI τώρα πέσει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
4: Μάλιστα, ναι.
3: Μάλιστα, ναι. Ομολογάει, να το σέτω. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
5: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο.
4: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
3: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
0: Μέχρι το πρωί.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την Πλή Παπαγάλη.
4: Ναι.
3: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
5: Στη Βύση. Λογικό.
6: Είναι στα κύματα.
3: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση επέστρεψε νομίζω.
2: Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Ήταν Δευτέρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
3: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
4: Ναι.
3: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
4: Τι έγραφε?
3: Νάνι, νάνι.
2: Έξι με 7, 8,
5: 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
0: Απόψε, ο Σφαίρα κάνει παιχνίδι.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Θέλω Αλμάτο εκεί.
5: Ναι.
4: Έχουμε βρεθεί εμεί πουθενά. Βαλάντη Κουμπουλόπουλο, με ξέρει.
5: Ναι.
4: Ξέρει Γαβίτα.
5: Ήσουνα. Μάλιστα.
4: Έχουμε κάνει μαζί μάλιστα δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό. Πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί του χειροακού. Εντάξει. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
5: Μάλιστα, ναι.
4: Μάλιστα,
5: ναι.
4: Ομολογάει. Να το ξέρει το αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, τον Κουμπουλόπουλο.
5: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Έχεις και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
4: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
2: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Σφαίρα Radio.

0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξεπλάνα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Απόψε οδήγησε με σφαίρα, όχι με ποτό.
1: Ναι, έλα. Καλά.
2: Καλά.
1: Καλά.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Hey.
3: Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τον Παναγίτο του Τζάτο τον ξέρεις?
4: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
3: Το ξέρεις, με ψεύτη.
4: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρω, το ξέρω.
5: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
6: Αν νομίζω ότι σε καρέτα, καρέτα.
5: Α, με ξέρεις.
6: Είναι Παναγίος Τζορτζάτος, το ξέρεις, το ξέρεις.
3: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
4: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
3: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
6: Με φοβίζει.
4: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί. Και αρνητικά, σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
5: Μαλακίες έλεγε!
1: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
0: Όλα είναι μουσική.

0: χρόνο σου χάνεις. Εκεί που είμαι δε με φτάνεις. Τσάπα χτυπάς, ακόμα ζω.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα
3: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Σφαίρα

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
5: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
4: Ναι.
5: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
4: Ναι.
5: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
4: Ζωντάνια.
5: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
4: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
5: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
6: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζίο κόπανο.
2: 6 με 8,
7: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
3: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη?
4: Ναι, ναι.
3: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
5: Στη Βύση. Λογικό.
6: Πήρε στα κύματα!
3: Η Ολλανδία δημιούργησε.
7: Στη Δύση επέστρεψε, νομίζω.
6: Μαλάκας!
8: Πήρε στα κύματα.
6: Αγιά!
9: 6 με 7, 8, 9, 10.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.